0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026, 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

ούτε κόσμος. ,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

the wind carries all of our sins away, all our sins away.

0: 93,6.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
4: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου και όπως πάντα συντονισμένη στο Κόσμος 93,6. Επιστροφή στη βάση μας, στην ώρα μας, 5 λεπτά μετά τις 6 για μας τους πρωινούς. Θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Μετά από σχεδόν ένα μήνα, μη σας πω και παραπάνω, επιστροφή στην ώρα μας, γιατί αυτό το μήνα αντικαθιστούσαμε τον Προκόπη Δούκα που έλπισε διακοπές. Επιστροφή λοιπόν στη βάση μας, εμείς οι πρωινοί που τέτοια ώρα βρισκόμαστε στη δουλειά ή γυρνάμε από δουλειά. Είναι η ανατολή του ηλίου, θα είναι 4 λεπτά μετά τις 7, σχεδόν σε μία ώρα. Η δύση του ηλίου 7 και 36 σήμερα. Σήμερα είναι και του Τιμίου Σταυρού, γιορτάζουν πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να τους πείτε και χρόνια πολλά ο Σταύρος ή η Σταυρούλα. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να πείτε κάτι, να προτείνετε κάτι ή απλά μια καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα και πάλι.

πολλά και συγκινητικά θα έλεγα τα μηνύματά σας στην αρχή της εκπομπής. Ξαναβρεθήκαμε. Καλή σχολική χρονιά, μου λέει η ακροάτρια. Βέβαια, ξεκινάνε και επίσημα. Θέλετε, γιατί είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή, τα σχολεία σήμερα. Οπότε, πάρα πολλοί ακροατές αυτή την ώρα, ίσως και λίγο αργότερα, γιατί είναι αρκετά νωρίς τώρα, έχουν ξυπνήσει για να ετοιμάσουν τα παιδιά τους για το σχολείο. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς. Θεσσαλία ακόμα πιο πάνω στους 31 βαθμούς. Στην Ήπειρο μέχρι 29 βαθμούς. Επτάνησα μέχρι 30 βαθμούς σήμερα. Και στην Κρήτη μέχρι τους 30 βαθμούς επίσης η θερμοκρασία. Στο νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, όχι όμως βροχές, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις που βλέπω εδώ μπροστά μου σήμερα. Διαβάζω τις βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία εκεί από 17 μέχρι 29 βαθμούς. Στην Αττική τώρα υπάρχει, λέει, πιθανότητα να ψυχαλύσει τοπικά. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια πρόβλεψη επίσημη από το meteo.gr, δηλαδή που να χρησιμοποιεί τη λέξη ψυχαλύσει. Θα ψυχαλύσει λοιπόν τοπικά, αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι, εντάξει, υψηλές, θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς σήμερα στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24 και θα κυλήσει έτσι και τις επόμενες μέρες, μέχρι και την Πέμπτη που είναι η πρόβλεψη που βλέπω εδώ. Θα έχει κάποια σύννεφα στην Αττική, αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι κανονικές για την εποχή, εκεί μέχρι τους 30-31 βαθμούς.

Πάμε να δούμε και αυτό το υπερβόητο ημερολόγιο της ημέρας που λέμε κάθε μέρα. Μερικά πραγματάκια που έχουν γίνει σαν σήμερα. 1935 η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει, λέει, την απόφασή της για την επέκταση του σιδηροδρόμου, του ηλεκτρικού τότε, μέχρι την Κηφισιά. 1979 η δωροληψία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών σύμφωνα με μια τροποποίηση που έγινε τότε το 1979 στο ελληνικό ποινικό δίκαιο. 1980 μια μεγάλη μέρα για τους μαθητές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας τότε καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ήταν εξετάσεις που πραγματικά ήταν πολύ αγχωτικές. Μέχρι το 80 ισχύει, για να πας από το δημοτικό στο γυμνάσιο έπρεπε να περάσεις αυτές τις εξετάσεις. Καταργούνται λοιπόν το 1980 και ξανακούω τους μαθητές να έχουν έναν στεναγμό, μια ανακούφιση. 2003 οι Σουηδοί απορρίπτουν με ψήφισμα την ένταξή τους στο μηχανισμό του ευρώ εντός εισαγωγικών και συνεπώς και την εισαγωγή του νέου νομίσματος στη χώρα τους. Και σαν σήμερα το 2005 ο διεθνής οργανισμός World Travel Awards, που είναι παγκόσμια ταξιδιωτικά βραβεία, αποφάσισε να απονείμει το πρώτο βραβείο του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Ευρώπης στον ΕΟΤ. Η απονομία έγινε στο Λονδίνο λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2005. Γενέθλια σήμερα και για την Αγιώ, το κανονικό της όνομα είναι Τζόι Ολασουνμπίνκο Ογκουμάκιν, είναι Γερμανίδα, γεννήθη μάλλον μεγαλώσει στη Γερμανία, τραγουδίστρια, ηθοποιός, γνώρισε μεγάλη επιτυχία και γνωρίζει ακόμα και στη χώρα μας. Στην Ελλάδα αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από αυτό το τραγούδι, αυτό το Down on My Knees, ένα τραγούδι που είχε γράψει για ένα δύσκολο χωρισμό που είχε εκείνη την εποχή. Με τι άλλο, το καταλαβαίνεις, λέει, και στη φωνή της. Ήταν πολύ συγκινημένη όταν το τραγούδουσε. Κλιπαρούσε το σύντροφό της να γυρίσει γονιπετής Down on My Knees. Είχε πει ίδια σε μια συνέντευξή της ότι δεν ήθελε να δείξει ο σύντροφό της πόσο πολύ υπέφερε, οπότε αποφάσισε να το μεταφέρει στο τραγούδι της, σε αυτό το τραγούδι, και να πει ότι έχει πέσει στα γόνατα και θα ήθελε πάρα πολύ να γυρίσει. Plot twist που λένε και στο εξωτερικό. Ο άνθρωπος γύρισε αυτός, ή τέλος πάντων κάποια στιγμή τα βρήκαν, έγιναν ζευγάρι και απέκτησαν μάλιστα μαζί και ένα γιο. Και αυτό είναι το τραγούδι που την έκανε γνωστή, τεράστια επιτυχία τότε και στη χώρα μας, Down on My Knees.

γράφει ένας ακροατής, ο Κώστας. Πάντως λέει και εγώ θα γύριζα με τέτοιο τόνο στη φωνή της. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω για εσάς, εμένα πάντα με έκανε να αισθανθώ κάπως άβολα. Είναι τόσο πολύ αυτό το παρακαλετό, το πεθαίνω, γύρισε σε μένα, είμαι στα πόδια, στα γόνατα, έχω πέσει σε κλιπαρό. Είναι τόσο σπαρακτικό που αισθάνεσαι κάπως άβολα. Δεν θέλεις να τα ακούς, δεν θέλεις να μπαίνεις στα προσωπικά τους. Πώς να το πω, κάπως έτσι ένιωθα πάντα με αυτό το τραγούδι. Από το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα 1974, ο Έρικ Κλάπτον στην πρώτη θέση στην Αμερική στο Billboard με τη δικιά του εκδοχή του τραγουδιού του Bob Marley, το I Shot the Sheriff.

Στις ειδήσεις σήμερα, πρώτη είδηση είναι η πλήθος κόσμου που ήταν είχε συγκεντρωθεί από χθες το βράδυ στη Νίκαια για την ολονύκτια προστιμή του Γιώργου Μαζωνάκη, αποδίδοντας φόρο τιμή στον καλλιτέχνη. Πάρα πολλοί κόσμος εκεί, υπάρχουν και τα πλάνα, μπορείτε να τα δείτε, που περίμενε υπομονετικά για ώρες και σίγουρα τραγουδούσε τα τραγούδια του. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια και στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Διαβάζοντας αυτές τις μέρες πάρα πολλά πράγματα για το ΚΑΡΠΑ, αυτή την μέθοδο για να επαναφέρεις κάποιον που έχει καταρρεύσει ή δεν αναπνέει, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση έτσι το λένε, διάβασα μία είδηση η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στη Σουηδία λοιπόν έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται SMS Livradare, που σημαίνει στη γλώσσα τους διασώστες μέσω SMS. Είναι ένα πρωτοποριακό εθελοντικό σύστημα έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει και στη Δανία, αλλά οι Σουηδοί το ξεκινήσανε και ειδοποιεί λοιπόν αυτό το σύστημα μέσω SMS εκπαιδευμένους πολίτες μέσα από μια εφαρμογή στο κινητό, ώστε να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Δηλαδή υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι έχουν επιστοποιηθεί ότι μπορούν να κάνουν ΚΑΡΠΑ, άνθρωποι, όχι γιατροί, κανονικοί, έχουν καταγραφεί, υπάρχουν τα κινητά τους και όταν λοιπόν στο 112 αναφέρεται ένα ύποπτο περιστατικό καρδιακής ανακοπής, το κέντρο ελέγχου, το 112, βλέπει ταυτόχρονα πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος και ποιοι άνθρωποι τριγύρω του είναι πιστοποιημένοι που μπορούν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και του στέλνει μήνυμα ταυτόχρονα με το ασθενοφόρο. Εντάξει, έρχεται και το ασθενοφόρο, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα πρώτα λεπτά, κάθε λεπτό μετράει και η πιθανότητα, λέει, επιβίωσης μειώνεται κατά 10% για κάθε λεπτό που περνάει χωρίς ΚΑΡΠΑ. Η εφαρμογή λοιπόν δείχνει στο χάρτη την ακριβή τοποθεσία του ασθενού, τη διαδρομή που θα πρέπει να πάρει ο άνθρωπος στον οποίο έρχεται το SMS για να βρεθούν δίπλα στον ασθενή και επίσης και τη διαδρομή που υπάρχει ο πλησιέστερος δημόσιος απεινιδωτής. Οπότε έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να επιβιώσει ο ασθενής και περίπου λέει στο 40%. Το σύστημα, έψαξα να δω αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην χώρα μας, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια εφαρμογή που λέγεται I Save Lives, τον οποίο αν το έχεις στο κινητό σου κάνει περίπου την ίδια δουλειά, αλλά δεν είναι όπως στη Σουηδία που είναι το πρόγραμμα αυτό ενσωματωμένο στο κρατικό σύστημα, οπότε όταν κάποιος καλεί το 112, το ίδιο το κέντρο ελέγχου, το 112, πατάει το κουμπί και στέλνει αυτόματα στους εθελοντές που ξέρουν ΚΑΡΠΑ ότι ξέρεις κάτι, στην τάδε γωνία, στον τάδε δρόμο είναι κάποιος άνθρωπος κάτω, πήγαινε εκεί και βοήθησε όπως μπορείς. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά βέβαια στην Σουηδία. Γκάμπι Μορένο, 40 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6, Till Walking Light.

Πάντως, μιλώντας για το ΚΑΡΠΑ και για την Σουηδία, για αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα, να σας πούμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που γίνεται τα Σαββατοκύριακα. Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή. Το κόστος συμμετοχής είναι μόλις 20 ευρώ. Και πας εκεί πέρα, μία μέρα είναι. Εγώ είχα πάει ένα Σάββατο, είναι στην Ομόνια, εκεί που είναι ο Ερυθρός Σταυρός, την 3η Σεπτεμβρίου. Είναι γύρω στις 4 με 5 ώρες η εκπαίδευση, και εκτός από κάρπα σου δείχνουν πώς να χρησιμοποιείς έναν εξωτερικό απεινιδιστή, πώς να σώσεις κάποιον ο οποίος ενδεχομένως μια χινιά απόφραξη στον αεραγωγό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο σεμινάριο. Σας δίνουν και μια πιστοποίηση, με ένα πιστοποιητικό εκπαίδευσης με ισχύ για 3 χρόνια. Αν σας ενδιαφέρει, να σας πω ότι θα πληκτρολογήσετε στο ίντερνετ Ερυθρός Σταυρός πρώτες βοήθειες και θα σας βγάλει όλες τις πληροφορίες που θέλετε. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1989, φεύγει από τη ζωή ο Πέρες Πράντο, ο βασιλιάς του Μάμπο, ο άνθρωπος που πήρε αυτούς τους παραδοσιακούς κουβανέζικους ρυθμούς, τους ανέμειξε λίγο με την αμερικανική jazz, big bands. Είναι ο άνθρωπος που απογείωσε το Μάμπο σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως κατά τη δεκαετία του 50. Ο ίδιος ήταν και ηθοποιός, είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του μεξικανικού κινηματογράφου, είχε και το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, και μάλιστα μέχρι και το θάνατό του περιόδευε με μεγάλη επιτυχία στη Λατινική Αμερική και την Ιαπωνία, παρακαλώ. Εμείς από Πέρες Πράντο θα ακούσουμε ένα instrumental, το Πατρίτσια, που κυκλοφόρησε το 1958. Ήταν ένα τραγούδι που είχε χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές διαφημίσεις και πάρα πολλές ταινίες. Ήταν και το τραγούδι που έντυσε μουσικά πολλές σκηνές στην ταινία La Dolce, πολλές διαφημίσεις και πάρα πολλές ταινίες. Ήταν και το τραγούδι που έντυσε μουσικά πολλές σκηνές από την

0: 93,6.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparascevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Θα ακούσετε πολύ η Amy Winehouse σήμερα. Σαν σήμερα αν ζούσε θα γινόταν 43 ετών. Γεννήθηκε 14 Σεπτεμβρίου 1983. Έφυγε από τη ζωή πριν από 15 χρόνια. Αυτή η φοβερή τραγουδίστρια με την καταπληκτική φωνή και τα αυτοβιογραφικά τραγούδια. Λέγαμε πριν για την Αγιώ που είχε γράψει και είναι και αυτήν στα γενέθλια σήμερα της Αγιώβα, το Down on My Knees, και εκλιπαρούσε τον πρώην της να γυρίσει. Τελείως αυτοβιογραφικό και το τραγούδι της Amy Winehouse με το Back to Black. Αλλά ενώ την Αγιώ θες να την πάρεις, να τη σηκώσει από το πάτωμα, να τη πεις σήκω κορίτσι μου, τι είναι αυτά τώρα, μην είσαι στα γόνατα. Την Amy Winehouse ακούς το Back to Black και θα τη πεις κοπελιά και εγώ τα ίδια έχω περάσει, μη στεναχωριέσαι. Πολλές εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει και στην Αγγλία, στο Λονδίνο κυρίως με την επέτειο από τη γέννησή της σαν σήμερα το 1983. Μάλιστα υπάρχει και μια μπάντα, Amy Winehouse Band, που είναι η μουσική που την είχαν συνοδεύσει από την αρχή της καριέρας της. Έχουν κάνει μια μπάντα, τη λένε The Amy Winehouse Band, και έχουν ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο Κόσμο 93,6, πίσω στη βάση μας που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, που λέτε και εσείς τα μηνύματα. Επιστροφή στο 6 με 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές της Ελιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα μηνύματά σας ευπρόσδεκτα και στο Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε μήνυμα, και στα social media φυσικά, και τηλέφωνο 210 60 66 429.

0: Διαβάζω ότι στη Γαλλία έχουν, λέει, τεράστιο πρόβλημα με τα γαλλικά μπιστρό. Το ένα πίσω από το άλλο κλείνουν, βάζουν λουκέτο. Περίπου 25 μπιστρό την ημέρα, έτσι. Από τις 500.000 μπιστρό που λειτουργούσαν στις αρχές του περασμένου αιώνα, σήμερα έχουν απομείνει μόνο 40.000. Είναι κάτι τα υψηλά ενοίκια, το fast food που κερδίζει τους νέους, η τηλεργασία κράτησε, λέει, πολύ κόσμο στο σπίτι, οπότε έχει μπει και το delivery μέσα σε αυτή την εξίσωση. Και στην επαρχία, λέει, το χτύπημα είναι ακόμα πιο βαρύ, γιατί εκεί πέρα στο χωριό ένα μπιστρό είναι η καρδιά του χωριού. Μαζεύονται όλοι οι άνθρωποι, συναντιούνται, μιλούν, γελούν. Όταν κλείνει εκεί πέρα χάνεται όλο αυτό. Η Γαλλία, λοιπόν, αποφάσισε να προλάβει το κακό, να μην κλείσουν άλλα μπιστρό. Ζήτησε από την UNESCO να ανακηρύξει τα μπιστρό άειλη πολιτιστική κληρονομιά, γιατί, λέει, αν χαθούν, δεν θα χαθούν απλώς μερικά τραπέζια και καρέκλες, αν ένα τεράστιο κομμάτι από την ψυχή της ίδιας της Γαλλίας. Εάν, λοιπόν, η UNESCO συμφωνήσει για τα μπιστρό, τότε οι Δήμοι θα μπορούν να βάζουν αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή, αν ένα μπιστρό κλείσει, ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορέσει, αν είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά και έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO, δεν θα μπορέσει να το κάνει κάτι άλλο, ας πούμε, με fast food ή πολυκατάστημα ή, ξέρω εγώ, kebab, κάτι. Έτσι προστατεύεται και ο χαρακτήρας της γειτονιάς, αλλά και τα μπιστρό. Και βέβαια, αν γίνει κάτι τέτοιο από την UNESCO, υπάρχει και μια έμεσα μια πίεση στη γαλλική κυβέρνηση για τη μείωση της φορολογίας, γιατί αυτή η σφραγίδα της UNESCO λειτουργεί ως μοχλός πίεσης. Αναμένεται να δούμε τι θα γίνει εκεί με τα μπιστρό. Ετοιμαζόμαστε όμως να ακούσουμε, το ξεχάσαμε την προηγούμενη ώρα, αλλά τώρα θα το θυμηθήκαμε, ένα Cosmos Classic.
1: Cosmos Classic.

Χίντι Ζάχρα, Beautiful Tango, Τιμίου Σταυρού σήμερα. Να υπενθυμίζω να πείτε χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα και να σας θυμίσω ότι είναι και η επίσημη αργία για τα φαρμακεία. Οπότε σήμερα όλα τα φαρμακεία είναι κλειστά, λειτουργούν κανονικά τα εφημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα. Και αυτή είναι Crowded House από τα 90s. Don't dream it's over, 19 λεπτά μετά τις 7. Όπως είπα και πριν, back to basics, επιστροφή στη βάση μας μετά από πάνω από ένα μήνα περίπου.

Αυτή είναι In Crowd, Mago Walk, ένα τραγούδι από το 1975, ακουγόταν και στο soundtrack του Breaking Bad. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, εντός εισαγωγικών. Στον Ελεύθερο Τύπο το ίδιο, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Επίσης στον Ελεύθερο Τύπο, 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο, πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Εφημερίδα των Συντακτών, με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Στα νέα, ανακαινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες, γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ. Αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας, μπορείτε να βρείτε υπόλοιπες πληροφορίες στα νέα σήμερα. Και τέλος, ναυτεμπορική τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες. Ο ΤΕΔΕΗ, η μάχη των δύο υπερομήλων για το γέμισμα των FIFTH, είναι το Fiber to the Home, το FIFTH, και τη θέση τους στη χονδρική. Ετοιμαζόμαστε σε λίγο να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε έτσι πιο αναλυτικά τις ειδήσεις. Μέχρι τότε

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου, σειραίοι προκειμένου να αποχαιρετήσουν το δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές σε αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου. Μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελού με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του ορμού με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχου του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση τη θερμοκρασία 27 βαθμού σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότερα από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αν ανοίξατε τώρα, είστε συντονισμένοι στο κόσμο. Φυσικά το ξέρετε αυτό. 93,6. Έχουμε επιστρέψει στη βάση μας, στο δίωρο πρωινό πρόγραμμά μας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Με καλό καιρό και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη επικράτεια. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς. Θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 30-31 βαθμούς και θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες με κάποια σύννεφα αλλά χωρίς βροχές ευτυχώς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως πάντα έχουμε το Viber στη διάθεσή σας, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Διαβάζω στη Γαλλία το μεγαλύτερο πρόβλημα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα μάλλον που έχουν φέτος, δεν είναι βέβαια τα γαλλικά πιστρό που λέγαμε πριν που κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο, είναι οι πυρκαγιές. Το καλοκαίρι του 26 ήταν το χειρότερο στην ιστορία της Γαλλίας ως προς τις δασικές πυρκαγιές. Περίπου 115.000 εκτάρια δασών κάηκαν. Έχουν συλληφθεί 514 άτομα, είναι ύποπτοι για πρόκληση πυρκαγιών, εκ των οποίων 198 είναι ανήλικοι. Το μεγάλο ερώτημα που τους απασχολεί εκεί στη Γαλλία είναι γιατί βάζουν πυρκαγιές, γιατί ανάβουν φωτιές. Παράδειγμα, λέει, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 15χρονος που πέταξε ένα αναμένο τσιγάρο στο δάσος, μια 50χρονη όμως επίσης που κατηγορείται ότι άναψε εσκεμμένα 17 διαφορετικές εστίες. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις ανθρώπων με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι που έβαλαν φωτιά γιατί καυγάτισαν με το γείτονα, άλλοι ήθελαν να εισπράξουν κάποια ασφάλεια. Έφηβοι, λέει, που έδρασαν από καθαρή παρορμητικότητα. Οι πραγματικοί πυρομανείς, αυτοί που έχουν θέματα και ονομάζονται πυρομανείς, είναι μόλις ένα 5% των ανθρώπων που βάζουν σκόπιμα φωτιές. Υπάρχει, λέει, και μια μικρή κατηγορία που είναι εθελοντές πυροσβέστες και βάζουν τη φωτιά για να εμφανιστούν μετά ως ήρωες γιατί την έσβησαν. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εκεί στην Γαλλία που το ψάχνουν με τις φωτιές, οι ύποπτοι, λέει, είναι συντριπτικά άντρες, ένα 97%, και η μέση ηλικία είναι γύρω στα 32 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν ακόμα για αυτές τις συλλήψεις δικαστικά, επειδή η ίδια η φωτιά έχει καταστρέψει τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο δράστη. Γι' αυτό έχουν κάνει και ειδικές ομάδες που συνδυάζουν μια αστυνομία, δασικές υπηρεσίες και άλλους ειδικούς, γιατί είναι πολύ αυστηρές οι ποινές στη Γαλλία. Ο εμπειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε 10 χρόνια φυλάκισης, πρόστιμο μέχρι 150.000 ευρώ, ενώ σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει μέχρι και ισόβια κάθερξη. Να πούμε ότι πριν από 200 χρόνια, επί Ναπολέοντα, η σκόπιμη έναρξη πυρκαγιά στη Γαλλία ήταν τόσο σοβαρό έγκλημα που επέσυρε και την αυτόματα τη θανατική ποινή διακιλωτίνας. Εντάξει, ευτυχώς αυτά έχουν αλλάξει. Εντάξει, οι αρχές βρίσκονται αντιμετώπιση με διαφορετικά προφίλ, διαφορετικά στυλ, διαφορετικές ψυχιατρικές παθήσεις που έχουν κάποιοι άνθρωποι που κινούν αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένεται να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Και επίσης στην Ελλάδα είχαν πρόβλημα, ευτυχώς όχι τόσο τρομερό όσο είχε στη Γαλλία φέτος. Να πούμε ότι μόλις το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες σχεδόν περισσότερες, γύρω στις 23-24, κατασβέστηκαν άμεσα. Σήμερα στα δικά μας τα μουσικά, Αλαλάς στο Γκαζάρτε.

Άλλο ένα Κόσμος Classic από Κατεάνο Βελόζο και Λίλα Ντάουνς, Burnet Blue. Υπενθυμίζω, έχουμε και ένα διαγωνισμό, μιλώντας και για συναυλίες, για τους Αλαλάς που σήμερα είναι στο Gazart. Έχουμε και τους Grand Brothers που έρχονται την Τετάρτη στο θέατρο Δώρα Στράτου, στα πλαίσια του Fee Hill Festival. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, είναι καινούριος, νομίζω 2 χρόνια τώρα λειτουργεί, 3 κάπου εκεί το έχουν ανακαινήσει. Έχουμε λοιπόν προσκλήσεις, έχουμε διαγωνισμό μάλλον για προσκλήσεις στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live των Grand Brothers στο Fee Hill Sessions για την Τετάρτη. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο το μεσημέρι, οπότε προλαβαίνετε μέχρι αύριο το μεσημέρι αν θέλετε να βρείτε την ανάρτηση τη συγκεκριμένη στο Instagram, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, θα μαζέψουμε τα ονόματα, αν είστε τυχεροί θα σας έρθει και ένα προσωπικό μήνυμα που θα σας λέει πώς θα πάρετε τις προσκλήσεις σας. Αυτή είναι η Messel and the Cello μαζί με την Lian Lahavas. Έχουν κάνει διάφορες διασκευές το τελευταίο καιρό. Εδώ διασκευάζουν Don't Look Any Further.

Κάπως έτσι πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6, επιστροφή στη βάση μας. Επιστρέφει στη βάση του όμως και ο Προκόπης Δούκας μετά από διακοπές. Σήμερα η πρώτη μέρα επιστροφής, θα τον ακούσετε αμέσως μετά για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς είμαστε εδώ τις 2 προηγούμενες στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Σιλιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τελευταίο τραγούδι από τον Stevie Wonder, που σαν σήμερα το 1974 ήταν στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart album. Με το album Fulfillment's First Finale, το δεύτερο νούμερο 1 του στην Αμερική, από αυτό το album Boogie On Reggae Woman. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

Πρόκειται να αποδεχθεί απειλές η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός, τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την Κυριακάδικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 άτομα ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Παντός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σίρικ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Ο καιρός. Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, τιμάται η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Χρόνια πολλά σε όσες και όσες γιορτάζουν. Επίσης σήμερα έχει καθιερωθεί επίσημα από τη Βουλή των Ελλήνων ως η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η ημερομηνία αυτή συνδέεται άμεσα με την καταστροφή της Σμυρνής τον Σεπτέμβριο του 1922. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, νέα μέρα, νέα εβδομάδα ξεκινά. Να είμαστε όλοι καλά και να ομορφαίνουμε την καθημερινότητά μας με όποιους τρόπους μπορούμε. Να πάμε στην ειδησογραφία. Στην ειδησογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία, η Κοζάνη αποχαιρετά τον Σπύρο Χαλβατζή, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ. Γιάννης Κοκαλιάρης, έργα άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ στα σχολεία του Δήμου Κοζάνης. Δυτική Μακεδονία, ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα εγκατάστασης αντλιών θερμότητας. Τουριστική προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σε μετρό και τράμα της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται. Έχει πραγματοποιηθεί τέτοια προβολή και στο παρελθόν. Κοζάνη, έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του πάρκινγκ, στην πλατεία Συντάγματος. Και βέβαια από σήμερα στις 7 το πρωί δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα της γέφυρας της οδού Ιωνίας στην Κοζάνη. Να τονίσουμε ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε οχήματα ιδιωτικής χρήσης και σε αστικά λεωφορεία που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά σχολικά δρομολόγια, ενώ θα απαγορεύεται η διέλευση βαρέων οχημάτων άνω των 5 τόνων. μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 από Κοζάνη, στους 96,6 από Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο στην παρουσίαση και παραγωγή της εκπομπής. Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου. Σωτήρης Νάστος στη Φλόρινα στον ήχο. Νίκος Κουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

Η διάδημα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιούν μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των αποβλήτων. Σε συνεργασία με το Δήμο Βοΐου, σήμερα στις 10 στην πλατεία Τσιστοπούλου και στο Δημαρχείο θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση στην πόλη της Χιάτιστας με σύνθημα «Ημέρα χωρίς πλαστική σακούλα στην Χιάτιστα». Εμείς θα μιλήσουμε για αυτά και για άλλα μαζί με τον Διευθυντή της Διάδημα, τον κύριο Μαυρίδη, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, προκειμένου να του θέσουμε τα ζητήματα της τρέχουσας καθημερινότητας και όχι μόνο.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας, να δούμε τι συμβαίνει στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή την Τάμη Αδάμου. Καλημέρα στην Φλόρινα. Φαντάζομαι δροσερή η Φλόρινα, όπως και η Κοζάνη.
1: Καλή εβδομάδα, Τάσα μου. Πάρα πολύ δροσιά, μπορώ να πω. Είχαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με βροχόπτωση που ωστόσο όμως δεν δημιούργησε προβλήματα, πλην ελαχίστων περιπτώσεων οι κεραυνοί που δημιούργησαν εστίες φωτιάς σε δύο περιοχές στην Πρέσπα. Όμως η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και η βροχόπτωση στάθηκαν η αιτία να σβήσουν οι φωτιές αυτές και να μην προκληθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Από την άλλη, βέβαια, η στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών Φλόρινας ήταν και ένα θέμα που απασχόλησε το Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας σε συνάντηση που είχε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που επισκέφθηκαν χώρους στην τοπική κοινότητα Άρμενο Χωρίου προκειμένου να αξιοποιηθούν άμεσα, εξετάζοντας λύσεις ώστε να καλυφθούν ορισμένες προσωρινές ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών Φλόρινας, βέβαια με μακροπρόθεσμο όραμα να γίνει η οριστική λύση με την κατασκευή του νέου κτηριακού εγκαταστάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινας, αναγνωρίζοντας, όπως είπε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, το δίκαιο αίτημα για νέες σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις ως Περιφερειακή Αρχή. Και συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών ώστε να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση των 21 εκατομμυρίων ευρώ που θα δώσει οριστική λύση στα θέματα της στέγασης, ένα σημαντικό θέμα και πρόβλημα που και οι ίδιοι φοιτητές τονίζουν. Με την έναρξη της περσινής ακαδημαϊκής χρονιάς είχαν προχωρήσει σε καταλήψεις, κάτι που στάθηκε και η αιτία να χάσουν και το πρώτο εξάμηνο της περσινής τους χρονιάς. Φέτος θα δούμε πώς θα κινηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις για την στέγαση της Σχολής Εικαστικών Τεχνών. Άλλωστε έχουμε ακόμα χρόνο. Γίνονται τώρα οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και αργότερα θα ξεκινήσουν και οι εγγραφές για τους νέους φοιτητές που θα φοιτήσουν στα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ακόμα και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Από την άλλη, να πάμε στην περιοχή της Καστοριάς, όπου εκεί εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα αστυνομικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων της υποδιεύσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Καστοριάς, περίπτωση κλοπής που διαπράχθηκε στην πόλη της Καστοριάς. 60χρονος κατήγγειλε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου άγνωστο άτομο αφαίρεσε δύο κουφώματα αλουμινίου συνολικής αξίας περίπου 1.200 ευρώ, τα οποία είχε τοποθετήσει προηγουμένως εξωτερικά της οικίας του στην περιοχή της Καστοριάς. Μετά από εντελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση βέβαια στοιχείων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία 28χρονου σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοικία του 28χρονου και αφού κατασχέθηκαν, αποδόθηκαν στον νόμιμο βέβαια κάτοχό του. Προανάκριση για την υπόθεση, ενήργησε υποδιεύση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυλωτικών Καστοριάς ο 28χρονος. Και να ολοκληρώσουμε με μια πολύ σημαντική η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στην περιοχή της Φλόρινας και αφορά τις αντλίες θερμότητας. Στο επιμελητήριο της Φλόρινας στις 7 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις αντλίες θερμότητας, ένα πρόγραμμα που διεκδίκησε η Δυτική Μακεδονία και έλαβε και η περιοχή της Φλόρινας.
0: Καλή σου μέρα, Τάμη Αδάμου. Καλή συνέχεια.

0: Πριν πάμε στην επόμενη ανταπόκριση μας, κυρίες και κύριοι, να σημειώσουμε ότι θα διακοπεί το πρόγραμμα από το κέντρο εκπομπής Βυτσίου και δεν θα μεταδίδεται το πρόγραμμά μας από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, και αυτό θα συμβεί έως και την Παρασκευή λόγω εργασιών αναβάθμισης, φαντάζομαι. Πάμε τώρα στην Φωτεινή Γαλογάβρου. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η Εκκλησία μας σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν. Ξεκινάμε την εβδομάδα με την επικαιρότητα από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και με μια ματιά σε όσα έγιναν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και σε όσα προγραμματίζονται από σήμερα για τις επόμενες ημέρες. Η πρώτη ματιά είναι στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και στην πολιτική αντιπαράθεση για το μέλλον της περιοχής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου εκεί στη ΔΕΘ, έθεσε εκ νέου το ζήτημα της απολιγνητοποίησης στη Δυτική Μακεδονία, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου της περιοχής της Στένιας Βασιλιάδου, χαρακτήρισε την πορεία που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα άναρχη και χωρίς σχέδιο και στάθηκε ιδιαίτερα στην Πτολεμαϊδα 5. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν τα χρονικά περιθώρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια πιο ομαλή μετάβαση, ενώ παράλληλα μίλησε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο με επενδύσεις όχι μόνο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στη μεταποίηση των πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα, από την πολιτική, να περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών στην Κοζάνη. Και μιλάμε βέβαια για το δρόμο εκεί στην Ιωνία, το δρόμο που όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, που πάει προς τον Κρόκο, όπου από σήμερα λοιπόν δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα της γέφυρας της Οδό Ιωνίας, βάσει των νέων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στο σημείο. Η κυκλοφορία ξεκίνησε ήδη από τις 7 το πρωί και βέβαια εμείς περάσαμε από εκεί και είδαμε ότι εντάξει, μπορούμε να περάσουμε. Ο δρόμος είναι στρωμένος με χώμα, αλλά μπορούν μόνο να περάσουν γιοταχή αυτοκίνητα και αστικά, που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά σχολικά δρομολόγια, ενώ θα απαγορεύεται η διέλευση βαρέων οχημάτων άνω των 5 τόνων. Να πούμε, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Την ώρα που περάσαμε εμείς δεν είχε πολλή κίνηση, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Ας προσέχουν οι οδηγοί, εντάξει, επειδή δεν έχουν πρόβλημα, περνούσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν κλειστή η Ιωνίας, γιατί υπάρχει και η σιδερένια γέφυρα. Και από την καθημερινότητα να περάσουμε τώρα σε μια είδηση, μια είδηση μνήμης και τιμής από το Δήμο Βοΐου. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τσοτήλι πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τον ανθιπαστυνόμο Λαζαρίδη 11 χρόνια μετά το θάνατό του. Ο τόπος καταγωγής του έδωσε το όνομά του σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη ενός ανθρώπου που τραυματίστηκε σοβαρά το 2007 στην Κρήτη και έπειτα από πολυετή μάχη έφυγε από τη ζωή το 2015. Την ίδια ώρα, στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στη Βλάστια Ορδέας, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Περισσότερα από 180 άλογα και αναβάτες από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στο ορεινό χωριό, σε υψόμετρο 1.180 μέτρων, για την 7η ορεινή υπική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Υπικές διαδρομές στα βουνά της περιοχής, μέσα στα δάση Οξιάς και Πεύκου, παραδοσιακά γλέντια και βέβαια εντυπωσιακή εικόνα των αλόγων και των αναβατών στους δρόμους της Βλάστης, μια διοργάνωση που μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο και συνδέει την υπασία με την φύση και την παράδοση. Και καθώς η νέα σχολική χρονιά μπήκε πλέον σε κανονικούς ρυθμούς, στο Δήμο Κοζάνης ο Δήμαρχος, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και σε αυτές που βρίσκονται μπροστά. Όπως ανέφερε, από την αρχή της θητείας της Δημοτικής Αρχής έχουν δρομολογηθεί και υλοποιηθεί έργα άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε σχολικές μονάδες, ενώ προγραμματίζονται ενεργειακές αναβατήρια αναβαθμίσεις σχολικών συγκροτημάτων με προϋπολογισμό άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρά και το μεγάλο έργο στη τύψου 110 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και αθλητικές υποδομές, ενώ για τη νέα σχολική χρονιά ο αριθμός των σχολικών καθαριστριών αυξήθηκε στις 127. Την ίδια ώρα μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με σημαντικό ενδιαφέρον για όσους θέλουν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα των αντλιών θερμότητας. Από αύριο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, πραγματοποιείται στο επιμελητήριο Πτολεμαϊδας η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση και ψύξη στη Δυτική Μακεδονία. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμυρίων ευρώ, 135.000 ευρώ και αφορά την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στις κατοικίες, ενώ προβλέπονται και οι συμπληρωματικές παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση και φωτοβολταϊκά. Οι ενημερωτικές συναντήσεις συνεχίζονται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στα Γρεβενά, στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου επίσης στις 7 το απόγευμα η ενημέρωση μεταφέρεται στην Κοζάνη στην αίθουσα του ΤΕΕ με δυνατότητα και ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση. Ακολουθεί και η Καστοριά. Φεύγουμε, πάμε προς το τέλος του μήνα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Παράλληλα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εκεί στη ΖΕΠ Κοζάνης, βρέθηκε αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Το επίκεντρο της συνάντησης ήταν η δυνατότητα συνεργασιών σε τεχνολογίες δυτής χρήσης και η σύνδεση της έρευνας του Πανεπιστημίου, των εργαστηρίων και των τεχνοβλαστών του με τις δράσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΛΚΑΚ. Και από την έρευνα περνάμε στον τουρισμό, όπου από τα μέσα Οκτωβρίου ξεκινά μια νέα καμπάνια προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο μετρό και το τραμ της Αθήνας. Στόχος είναι να γνωρίσει το επιβατικό κοινό της πρωτεύουσας, τις φυσικές ομορφιές, την παράδοση και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Στο μεταξύ, σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, συνεδριάζει στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται μεταξύ άλλων ζητήματα φωτισμού στον Άγιο Γεώργιο, η προσωρινή εγκατάσταση Λούνα Πάρκ για την Εμπορπανίγυρη, αλλά και θέματα προμηθειών και συντήρησης δημοτικών υποδομών. Και, μιλάμε για τις Εμπορπανίγυρες, να πούμε ότι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο είχαμε εκεί στην Πτολεμαϊδα. Είχε κόσμο, όχι τόσο όσο προσδοκούσαν. Βέβαια, το Σάββατο το βράδυ που έπεσε μεγάλη βροχή, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, δεν επισκέφθηκε πολλοί κόσμος εκεί το πανηγύρι. Οπότε θα πάμε σε άλλα πανηγύρια. Έχουμε το Αμίντιο, τα Σέρβια, εδώ την Κοζάνη, στα Γρεβενά, θα τα δούμε ένα-ένα. Να μείνουμε όμως στην καθημερινότητα και αυτή τη φορά πάλι εδώ στο Δήμο Κοζάνης. Από σήμερα Δευτέρα ξεκινάει η δοκιμαστική λειτουργία του υπόγειου πάρκινγκ στην πλατεία Συντάγματος. Ο χώρος διαθέτει συνολικά 110 θέσεις για το 2026. Το μηνιαίο κόστος έχει καθοριστεί στα 50 ευρώ για τα γιοταχή. Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται είσοδος και στάθμευση οχημάτων. Την ίδια ώρα στην Πτολεμαϊδα υπάρχει μια προσωρινή αλλαγή που αφορά όσους χρειάζονται τις υπηρεσίες του ΚΕΠ. Από σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα, το ΚΕΠ μεταφέρεται προσωρινά στο πνευματικό κέντρο της πόλης λόγω εργασιών ανακαίνησης. Η λειτουργία που θα είναι περιορισμένη και ο Δήμος Ορδέας προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Γι' αυτό το λόγο καλεί τους πολίτες να αξιοποιήσουν όπου είναι δυνατόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του gov.gr και να αποφύγουν για περίπου ένα μήνα τις επισκέψεις για υποθέσεις που μπορούν να περιμένουν. Και κάπως έτσι ανοίγει η εβδομάδα στην Δυτική Μακεδονία με πολιτική αντιπαράθεση για την απολιγνητοποίηση. Τα έργα παρεμβάσει στην καθημερινότητα, νέες δράσεις για την ενέργεια, την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και πρωτοβουλίες για την τουριστική προβολή της περιοχής. Εμείς κρατάμε την επικαιρότητα και συνεχίζουμε με όσα συμβαίνουν σήμερα και όσα έρχονται τις επόμενες ημέρες.
0: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Πάμε στο θέμα εδώ, στο οποίο σας έχω προαναγγείλει από το πρωί. Έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημοσθένη Μαυρίδη, Γενικός Διευθυντής της Διάδημα. Κύριε Μαυρίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε για θέματα της Διάδημα, τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την εκπομπή από τις 8. Να ξεκινήσουμε, κύριε Μαυρίδη, από μια εκδήλωση έτσι που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Σιάτιστα και έχει τίτλο «Ημέρα χωρίς πλαστική σακούλα». Ποια είναι η προσπάθεια τώρα και αυτό που θέλετε να αναδείξετε ποιο είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι ένα πρόγραμμα που το υποστηρίζει η ίδια η Διάδημα με ίδια έξοδα και βέβαια το υποστηρίζουν όλοι οι δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας. Μία ομάδα την οποία έχουμε συστήσει εδώ στη Διάδημα που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τις επισκέψεις στους δήμους, στα σχολεία και στις διάφορες άλλες περιοχές, σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις, προσπαθεί με κάθε τρόπο να περάσει στην κοινωνία την μείωση των απορριμμάτων, ώστε όσο δυνατόν λιγότερα απορρίμματα να οδηγούνται προς την ταφή και κατ' επέκταση θα πρέπει να μειώσουμε κατά πολύ έτσι τα απορρίμματα και θα πρέπει να υποστηρίξουμε με άλλα λόγια την ανακύκλωση.
0: Μάλιστα, κύριε Μαυρίδη,
1: η φετινή θεματολογία, ναι. Κοιτάξτε ναι. Να δείτε, η φετινή θεματολογία πέρα από την σημερινή εκδήλωση η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα αυτό εστιάζεται στην επίγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του αντίκτυπου στο περιβάλλον της πατάλης τροφίμων. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε πλέον την προσοχή μας, όπου να σας πω ένα νούμερο να καταλάβετε το τι γίνεται. Το 2022, ας πούμε, 58 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων πετάστηκαν μόνο στην Ευρώπη με μια εκτιμόμενη αξία 132 δις. Να πω το αντίστοιχο στην Ελλάδα, η συνολική ποσότητα τροφίμων που απορρίπτουν τα ελληνικά νοικοκυριά κάθε χρόνο υπολογίζεται περίπου στα 930.000 τόνους. Όλα αυτά είναι μια σπατάλη, είναι μια χαμένη υπόθεση την οποία εμείς με κάθε τρόπο προσπαθούμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία λοιπόν να περιορίσουμε. Σε συνεργασία με τους Δήμους όλης της Δυτικής Μακεδονίας συντονίζουμε τέτοιες δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση της πατάλης των τροφίμων.
0: Μάλιστα.
1: Ένα κομμάτι είναι αυτό. Κοιτάξτε,
0: ένα
1: κομμάτι είναι αυτό.
0: Ναι. Για την πλαστική σακούλα να μας πείτε τώρα και για τη συγκεκριμένη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Είναι ένα συνολικό.
1: Δεν είναι μόνο η πλαστική σακούλα. Εδώ στη Διάδημα γίνονται διάφορες δράσεις οι οποίες πραγματικά είναι μία από όλες, είναι η εκπαίδευση των μαθητών,
0: ναι.
1: Όπου κάθε μέρα η ομάδα επισκέπτεται σχολεία, πάντοτε με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, όπου εκπαιδεύει τα παιδιά στην ανακύκλωση. Δεν είναι μόνο η σακούλα.
0: Είναι
1: τα διάφορα αντικείμενα τα οποία θα πρέπει να ανακυκλώνονται ώστε να μειώσουμε λοιπόν κατά πολύ τα απόβλητα που οδηγούνται προς μηχανική επεξεργασία. Είναι τα κέντρα, ας πούμε, τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Τέτοια κέντρα θα πρέπει να προβληθούν. Έχουμε κάνει στη Φλόρινα κέντρο δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών. Θα σας πω τι είναι. Στην Καστοριά, στα Γρεβενά, αμέσως μέχρι τις 20, τουλάχιστον 25 του μήνα, θα εγκαινιάσουμε αυτό της Τολεμαϊδός. Είναι κέντρα τα οποία οδηγούν οι πολίτες χρήσιμα αντικείμενα,
0: ναι.
1: Που δεν τα χρειάζονται στο σπίτι τους, τα πάνε στα κέντρα αυτά επαναχρησιμοποίησης και πηγαίνουν στη συνέχεια άλλοι πολίτες δωρεάν, τα παίρνουν και τα επαναχρησιμοποιούν. Αυτό το κομμάτι που πραγματικά το έχουμε ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια, το ολοκληρώνουμε εδώ στην Τολεμαΐδα και αποκολουθεί αυτό της Κοζάνης στη συνέχεια και ολοκληρώνονται όλα αυτά τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης, όπως και κάναμε και άλλα μικρά κέντρα στο Δημοβολιού, στην Δεσκάτη, εδώ στο Αμίντεο, στα Σέρβια κτλ. Λοιπόν, λειτουργούν. Πραγματικά είναι χρήσιμα και αναγκαία και δίνουμε ζωή αφενός μεν στα προϊόντα τα οποία θα πήγαιναν προς τα ΦΥ και αφετέρου δεν βοηθάμε και τις κοινωνικές ομάδες, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που χρησιμοποιούν, που έχουν ανάγκη αυτά τα υλικά να τα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο.
0: Η όλα ανταπόκριση αυτά του κόσμου, κύριε Μαυρίδη, επιτρέψτε μου, η ανταπόκριση του κόσμου ποια είναι σε όλα αυτά, ποια είναι η εκτίμηση που έχετε κάνει?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν κέντρα, ας πούμε, της Καστοριάς και της Φλόρινας που έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι πολίτες έχουν μοιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση να μην πετάνε τα χρήσιμα αντικείμενα αλλά να τα πάνε σε αυτά τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης. Ευελπιστούμε το ίδιο θα γίνει και εδώ στην Τολμαϊδα, ένα κέντρο πραγματικά κόσμημα για την πόλη. Θα κάνουμε τα εγγένεια, θα σας καλέσουμε να το δείτε και θα πούμε εκεί περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τη λειτουργία αυτών των κέντρων επαναχρησιμοποίησης.
0: Μάλιστα. Ναι, κύριε Μαυρίδη, ξέρουμε ότι η Διάδημα έχει μια πολύ καλή πορεία στα τόσα χρόνια λειτουργίας της. Γίνονται και καθημερινά προσπάθειες, όπως είπαστε και εσείς, σε διάφορες κατευθύνσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να ανταποκρίνεται και να συμμετέχει σε όλη αυτή την διαδικασία. Εγώ να ρωτήσω, τι υπάρχει στα σκαριά, τι μέλη γενέστε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ήδη ψηφίσει και πέρασε.
0: Είχατε μια γενική συνέλευση, αυτό θα αναφερθείτε.
1: Θα σου το πω, πρώτα να πω για τον περιφερειακό σχεδιασμό, όπου μέσα στον περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί από τη Διάδημα και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καλούμεθα να εφαρμόσουμε αυτόν τον περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει εν συντομία, θα σου πω, τρία ζητήματα. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, πλήρης εφαρμογή χωριστής συλλογής των αστικών αποβλήτων για τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα βιοαπόβλητα που είπα προηγούμενα, τα πράσινα απόβλητα, τα ογκώδη, τα ξύλα, τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, τις ηλεκτρικές συσκευές και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, τουλάχιστον, προσέξτε να δείτε, στο 60% μέχρι το 2030 και στο 65% μέχρι το 2035. Σήμερα η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο 30% και είναι από τις πρώτες περιοχές όλη την Ελλάδα που οδηγείται προς τα ΦΥ, έτσι, που είναι το υπόλοιπο 30%. Σε όλη την Ελλάδα είμαστε πρώτοι. Καταλαβαίνετε τι κόπο πρέπει να κάνουμε και πόσο θα πρέπει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε το 2030 το υπόλοιπο να είναι μόνο το 10%. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στην τύχη. Γίνονται μέσα από σκληρή δουλειά, μέσα από τα στελέχη της εταιρείας που πραγματικά όλα είναι έμπερα, από τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν εδώ οι εργαζόμενοι σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, ώστε το 2030 να πετύχουμε αυτούς τους τρεις πραγματικά στόχους.
0: Μάλιστα, κύριε Μαυρίδη, να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε στους στόχους της Διάδημα πριν από λίγο. Να ρωτήσω εγώ αν υπάρχουν κάποιες παθογένειες, αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, τι έχετε εντοπίσει, τι πρέπει να αλλάξει προς το καλύτερο?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει καταρχάς, το έχω πει και το έχω διαμηνήσει και προς το Υπουργείο, βέβαια αυτό το υποστηρίζουν και οι δήμαρχοι εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, το Προεδρείο εδώ που έχουμε με τον κύριο Πλακεντά, ο οποίος πραγματικά αγωνίζεται και έχουμε συνεχείς επαφές με το Υπουργείο, αυτά όλα χρειάζονται επενδύσεις. Μακροχρόνια, δηλαδή μέχρι το 2030, θα γίνουν τέτοιες επενδύσεις περίπου στα 25 εκατομμύρια, επενδύσεις οι οποίες πραγματικά θα δώσουν μια καινούργια όθηση. Ήδη δηλαδή το ολιστικό έχει εγκριθεί από το Υπουργείο, αναμένουμε τη χρηματοδότηση, είναι βέβαια σε βάθος χρόνου, όπου θα όλοι οι Δήμοι και η Διάδημα θα εξοπλιστούν με καινούργια απορριμματοφόρα, καινούργιους κάδους και θα κάνουμε διάφορες άλλες δράσεις οι οποίες θα οδηγήσουν με στόχο την ταφή στο 10%. Δηλαδή για να πετύχουμε το 10% λέω ότι θα πρέπει να γίνουν πρώτα βασικές επενδύσεις.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι το αντίτιμο το οποίο πληρώνει ο δημότης, ο πολίτης, και αν θα έχουμε κάποια αύξηση, κύριε Μαυρίδη, να μας το πείτε και αυτό.
1: Πρέπει να σας πω, ότι είναι τρίτη συνεχή χρονιά που δεν γίνονται αυξήσεις όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη. Η διάδημα κρατάει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσον προσπαθεί να βοηθήσει τους Δήμους. Καταλαβαίνει ότι όλοι βρίσκονται σε μια δύσκολη περίοδο, μια περίοδο η οποία πραγματικά πλήττει τους κατοίκους εδώ της περιοχής εξαιτίας της απολυντοποίησης, και βέβαια δεν έκανε καμία απολύτως αύξηση και φέτος στα ανταποδοτικά τέλη. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, ελπίζουμε, και τα επόμενα χρόνια. Ναι. Με κάθε τρόπο θα το κρατήσουμε χαμηλά. Πρέπει να ξέρετε ότι το εργοστάσιο λειτουργεί με τη σύμβαση δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, δηλαδή με ΣΔΙΤ. Έχει 137 ευρώ, αλλά τα 82 ευρώ τα πληρώνει η επιδότηση το ίδιο το κράτος. Οι ίδιοι πολίτες επιβαρύνονται με 54 ευρώ συν το ΦΠΑ. Λοιπόν, και το υπόλοιπο το επιβαρύνεται το ίδιο το κράτος. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ίσως είναι μία από τις χαμηλότερες τιμές που έχουμε σε σύγκριση με όλα τα άλλα εργοστάσια. Επιδοτείται, είπα, από το ίδιο το κράτος. Πρέπει να σας πω το εξής. Ήδη έχουμε συντάξει μία μελέτη, αυτό γίνεται πρώτη φορά γνωστό τώρα. Εδώ το λέω για πρώτη φορά εδώ στο ραδιόφωνο σας.
0: Βεβαίως, σας ακούμε με χαρά.
1: Έγινε μια διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων αντιμετώπισης της επιβάρησης της διάδημα λόγω των αρνητικών κοινωνικο-οικονομικών επιδράσεων της απολυντοποίησης, και βέβαια προτείνουμε την βέλτιστη λύση. Αυτή τι περιέχει? Περιέχει μια επισκόπηση της υφιστάμενης σύμβασης του ΔΙΤ, περιέχει την κοινωνικο-οικονομική επίδραση της απολυντοποίησης και επιπτώσεις στη διαχείριση απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία, διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων λύσεων για το μετριασμό της επιβάρησης της διάτιμα, αναλυτική περιγραφή προτινόμενης πρότασης λύσης και διερεύνηση δυνατότητας αναπροσαρμογής συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου υπό το πρίσμα των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Δηλαδή, ουσιαστικά τι ζητάμε? Το επόμενο διάστημα θα έχουμε κάνει την επίσκεψη κρατώντας τη μελέτη στα χέρια και την υποβάλλουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου θα ζητήσουμε τη συνάντηση με τον κύριο Υπουργό, όπου θα ζητήσουμε βελτίωση της, επειδή δεν θα καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει ράντα, βελτίωση της δυνατότητας αναπροσαρμογής συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου, λοιπόν, στην διαχείριση των απορριμμάτων εδώ της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως είπα προηγούμενα, μας επιδοτεί σήμερα με το 40%. Εμείς ζητάμε περισσότερο. Θα ζητήσουμε ακόμα περισσότερο.
0: Πόσο ζητάτε, κύριε Μαυρίδη?
1: Το νούμερο, γιατί αυτό βγαίνει μέσα από μια μελέτη την οποία έχουμε εμείς στα χέρια μας και την οποία το επόμενο διάστημα θα επισκεφτούμε τον Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, όπου εκεί θα τεθεί το ζήτημα, και δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτή ή όχι αυτή η μελέτη για να εφαρμόσουμε αυτά που είπα προηγούμενα. Αυτή την βελτίωση της δυνατότητας της επιχορήγησης από 40% που είναι σήμερα, και αυτό όσα είναι για 25 χρόνια, όσα χρόνια περνάνε, μειώνεται. Εμείς θα ζητήσουμε αύξηση αυτής της επιδότησης.
0: Λόγω της απολυντοποίησης, λέτε, στην περιοχή. Ναι. Αυτό λέτε. Ναι. Έχω 2-3 λεπτά, κύριε Μαυρίδη, στην διάθεσή μου. Θα δέσω ένα θέμα το οποίο ανήκει, θα έλεγα, πλέον στο παρελθόν, με την έννοια ότι δεν ακούγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει να κάνει με την καύση απορριμμάτων. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Έχει πάει πίσω μας, είναι μπροστά μας? Τι γίνεται με αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ γίνεται λόγος εκ του μειόντος. Δηλαδή γίνεται λόγος, θόρυβος δηλαδή θα έλεγα, ενώ δεν υπάρχει κανένα θέμα, όπου υπάρχουν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διάτιμα, υπάρχουν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, υπάρχουν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και Όρδιας και Κοζάνης και άλλων Δήμων όσον αφορά την στάση μας, αρνητική δηλαδή στάση απέναντι στην κάψη όχι των απορριμμάτων, των υπολοιμμάτων. Ναι. Έχει γίνει επομένως, όταν το ανώτατο όργανο, η Γενική Συνέλευση της Διάτιμα, όταν οι ίδιοι δήμοι, τα δημοτικά συμβούλια, καθολική ψηφοφορία είναι, είναι απέναντι, έχουν άρνηση, αρνούνται την κάψη όσον αφορά για την... για να στηθεί εργοστάσιο εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται κανένας λόγος και δεν πρέπει να συζητάμε κανένα, για κανένα λόγο αυτό το θέμα, και δεν ξέρω για ποιο λόγο το επαναφέρουν και το ξαναπαναφέρουν. Άλλωστε πρέπει να σας πω το εξής. Δεν αποτελεί αντικείμενο του περιφερειακού σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, καθώς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 63 του νόμου 4819 του 21, αυτό είναι αποκλειστική υποχρέωση του Υπουργείου έτσι, περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών ενεργειακής τακτοποίησης είναι καθαριστική υποχρέωση του Υπουργείου έτσι, περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών ενεργειακής τακτοποίησης

0: έχω άλλο χρόνο. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και μετά τη συνάντηση που πρόκειται να γίνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Πριν να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας αναφέρουμε για μία ακόμη φορά ότι θα διακοπεί το πρόγραμμα από το κέντρο εκπομπής Βιτσίου και δεν θα μεταδίδεται το πρόγραμμα για όλα τα ραδιόφωνα. Τα προγράμματα για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ από τώρα από 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, από σήμερα ως και την Παρασκευή κάθε μέρα λόγω εργασιών αναβάθμισης. Σε αυτό το σημείο να σας πούμε μια πολύ μεγάλη καλημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποτύχει.

0: δεχθεί απειλές η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές ευετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά τον συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμα ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παλιά πόλη Σιρίξ στο Νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς κηρύσσεται δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλίες στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Echoes Like Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαθ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
11: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις τη ράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
10: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
11: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
10: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

Πολύ πολύ καλημέρα σας και πολύ πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας, αφού ήδη έχετε πάει τα παιδάκια σας στα σχολεία, γιατί ήδη έχει χτυπήσει το κουδούνι στις 8 και 15 ξεκίνησε η ημέρα. Ήδη έχετε μπει για τα καλά σε αυτό το vibe που λένε και οι νέοι. Επιστροφή και πάλι στα θρανία για τους μαθητές και τους γονείς να ηρεμούν λιγάκι, τουλάχιστον για τις ώρες που τα παιδιά θα είναι στη σχολική μονάδα. Βέβαια μετά το τρέξιμο είναι πάρα πολύ, γιατί αρχίζουν τα υπόλοιπα, ξέρετε, όχι, να πάει και ξένη γλώσσα, να πάει και κάποιο άθλημα, να πάει και κάποια τέχνη, να πάει και αυτό, να πάει και εκείνο. Το φορτώνω με τα παιδιά με 1000 όλη την ημέρα, τρέχα από εδώ, τρέχα από εκεί, τρέχα από παραπέρα. Άιντε μετά αυτό το παιδί να μην είναι κουρασμένο βγαίνοντας από το δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχουν κάποιες μικροελλείψεις οι οποίες θα καλυφθούν. Σε κάποια σχολεία δόθηκαν τα βιβλία από την Παρασκευή από τον Αγιασμό, σε κάποια θα δοθούν σήμερα, θα μπουν για τα κανονικά στο πρόγραμμά τους. Εμείς θα είμαστε εδώ για να τα λέμε καθημερινά από τις 9 μέχρι και τις 11 τις ημέρες αυτές. Έτσι για λίγο θα χαρείτε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς από τις 9 το πρωί, που για αυτή την εβδομάδα λόγω εργασιών που θα γίνονται αναβάθμιση στους πομπούς μας στο Βίτσι, θα έχουμε κάποιες διακοπές στη συχνότητά μας 96,6, ολιγόλεπτες, από τις 9 μέχρι και τις 2 καθημερινά, από σήμερα 14 του μηνός μέχρι και 19. Οπότε θα μας ακούτε διαδικτυακά όταν θα γίνεται διακοπή. Όσο όμως δεν υπάρχει διακοπή, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τη συχνότητά μας 96,6, και αυτό θα επηρεάσει όλη τη Δυτική Μακεδονία. Καλημέρα λοιπόν με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταμβρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη δεσπορτική εορτή της Χριστιανοσύνης, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν ή έχουν την τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Σήμερα λοιπόν 14 του Σεπτέμβρη ξεκινάει η εβδομάδα και με το κλείσιμο της έκθεσης, σήμερα η τελευταία μέρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ακούσαμε και την τοποθέτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ την Κυριακή και το Σάββατο στην ομιλία του και την Κυριακή στη συνέντευξη. Η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος η σημερινή. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Αρχίζει σιγά σιγά και νυχτώνει λίγο νωρίτερα. 7 και 36 πρώτα λεπτά σήμερα θα αρχίσει να πέφτει ο ήλιος. Η εβδομάδα ξεκίνησε με αρκετά δροσερή την ημέρα. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχαμε και βροχόπτωση το Σάββατο, που δεν δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, είχαμε κάποιες μικρές φωτιές από κεραυνούς που προκλήθηκαν στην περιοχή της Πρέσπας, οι οποίες βέβαια με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της βροχόπτωσης βίστηκαν αμέσως. Είχαμε την ορεινή ποδηλασία δροσοπηγή ρέης που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου παρά την δροσιά που είχαμε στους ορεινούς μας όγκους, ακόμα και μέσα στην πόλη. Η μέρα ξεκινάει δροσερή και εμείς αρχίζουμε και κοιτάμε την τσεπούλα μας, πόσο πολύ θα μας φορτώσει η θέρμασή μας. Κοιτάμε πώς να μην αρχίσει να κάνει πολύ κρύο, για να μην αρχίσουμε να ανάβουμε τα τζάκια, τις όμπες και τα καλοριφέρ. Εν αναμονή και της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αέριου που αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και στις υπόλοιπες οικίες, αλλά και να είμαστε σε ετοιμότητα για τα ξύλα, τα πέλετα, αλλά και τα επιδόματα, τα ανάλογα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.
Θα είμαστε λοιπόν εδώ για να τα λέμε. Καλημέρα με την Earth Flowers. Καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν. Πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα. Και ελάτε εδώ στους 96,6 στα FM μέσω του ίντερνετ. Earth.gr. Καθώς ράδιο, καθώς Flowers. Για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Και η εβδομάδα ξεκινάει, όπως είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, με ένα θλιβερό γεγονός. Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, στα 54 του χρόνια, έχασε τη ζωή του σε μια προσπάθεια να καθαρίσει το αίμα του, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, πηγαίνοντας σε ένα ιατρείο που δεν είχε τις υποδομές να στηρίξει ένα τέτοιο γεγονός, να καθαρίσει κάποιος το αίμα του με την πλασμαφαίρεση. Πού τα ακούμε πολύ, ακούμε τι λένε, τι λένε οι ειδικοί, πώς γίνεται η διαδικασία, που πρέπει να γίνεται και όλα τα λοιπά. Το γεγονός είναι ότι πολλοί το κάνουν αυτό σε πολλές ιδιωτικές κλινικές, ιατρία κτλ. Και ίσως αυτό είναι η αρχή να ξετυλιχθεί ένα μεγάλο κουβάρι. Πολλών χιλιάδων ευρώ που κάποιοι σκάνε για να κρατήσουν την νεότητά τους ή να καθαρίσουν από τοξίνες. Κακό πράγμα αυτό. Καλό είναι να γερνάμε, ξέρετε. Κάποιοι δεν είχαν την ευκαιρία να μεγαλώσουν, παρέμειναν σε μία ηλικία. Καλό είναι να μεγαλώνουμε, να δείχνουμε την ηλικία μας σιγά σιγά. Ναι, όλοι θέλουμε να είμαστε νέοι. Είναι το θέμα πώς αισθάνεσαι. Και όταν θέλεις να καθαρίσεις τις τοξίνες σου, πας σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Θα μου πεις βέβαια, ένας τόσο δημοφιλής ηθοποιός θα πήγαινε σε ένα κέντρο δημόσιο να το δουν, να το πουν, να το κάνουν, να το ράνουν. Είναι και αυτό στη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει. Μείνετε στην παρέουλα μας, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε.

Με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που το ακούμε και να τριχιάζουμε του Γιώργου Μαζονάκη. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο. Καλό παράδεισο του ευχόμαστε. Να τραγουδάει εκεί ψηλά μαζί με τον Παντελή Παντελίδη και όλους όσοι καλλιτέχνες φύγανε νωρίς από αυτή τη ζωή, να μας διασκεδάζουν. Τα τραγούδια του θα μας κρατάνε συντροφιά. Μας κράτησαν συντροφιά άλλωστε πάρα πολλά χρόνια. Κλάψαμε, γελάσαμε, τραγουδήσαμε, πονέσαμε, σουρώσαμε, να το πούμε και αυτό, με τα τραγούδια του. Αγαπήσαμε, ερωτευτήκαμε. Απ' όλα με τα τραγούδια του. Φωνάρα ο άνθρωπος, μια φωνή απίστευτη από μικρή ηλικία. Ένας άνθρωπος που μπορεί να είχε το δικό του τρόπο να παρουσιάζεται, αλλά τι να κάνουμε, αυτός ήτανε και σε όποιον άρεσε και καλά έκανε, άνοικε στον εαυτό του, στα όνειρά του. Τι να κάνουμε, μερικοί άνθρωποι είμαστε λίγο ξεχωριστοί, διαφορετικοί, μας βλέπουν λίγο περίεργα, αλλά τι να κάνουμε, αυτοί είμαστε και σε όποιον αρέσουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Οίκος Λάι Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαφ Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζωή σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
15: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
14: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
15: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
14: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
16: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. 5, 4, 3, 2,
17: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

9:42 πρώτα λεπτά. Καλημέρα με την Earth Florence. Καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν όλοι όσοι τώρα συνδεθήκατε με την Earth Florence στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ earthteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Florence, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με τον Νίκο Δούγλα για σήμερα στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας. Λένε Ελευθερίου Περικλής Μούλη στις μουσικές επιλογές. Και εγώ, Θωμαΐσα Δάμου, σε μέλη και παρουσίαση της εκπομπής, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. 10 με 11, αλλά για αυτή την εβδομάδα θα είμαστε από τις 9 μαζί. Για να πάμε να δούμε λοιπόν για θέσεις εργασίας, μια που λέγαμε ότι η περιοχή της Φλόρινας είναι από τις περιοχές που έχουμε ένα πρόβλημα με την ανεργία, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανεργίας, γι' αυτό και φεύγουν οι νέοι, γι' αυτό και είναι και κάποιοι που ακόμα και λίγο μεγαλύτερης ηλικίας κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, γιατί μαστίζεται και η επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας και φεύγουν κάπου αλλού να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Πάμε να δούμε κάποιες θέσεις εργασίας που έχουν ανακοινωθεί τόσο από επιχειρήσεις εδώ της περιοχής μας, όσο και ευρύτερα από επιχειρηματίες μικρούς και μεγάλους. Έχουμε θέση εργασίας καμαριέρα στο The Lynx Mountain Resort. Θέση εργασίας μηχανολόγου ηλεκτρολόγου στην Totis Foods International. Ζητείτε φυσιοθεραπευτής, φυσιοθεραπεύτρια από το Κέντρο Φυσιοθεραπείας Φυσιό Φλόρινα. Θέση εργασίας στο Κέντρο Έρευνας Γενετικής του Καρκίνου. Αναζητά έναν μία laboratory technical lead για την υποστήριξη και τον συντονισμό των τεχνικών λειτουργιών του κλινικού και χημικού εργαστηρίου. Τα απαιτούμενα προσόντα είναι πτυχίο χημίας, βιολογίας, ιατρικών εργαστηριακών επιστημών ή συναφούς επιστημονικού κλάδου. Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ρυθμιζόμενο εργαστηριακό περιβάλλον. Μπορείτε βέβαια να πάτε στο κέντρο ή να ενημερωθείτε ή να μπείτε σε site εδώ της περιοχής και να δείτε τις θέσεις που έχουν ανακοινωθεί. Από την ίδια εταιρεία, από το Κέντρο Γενετικής, ζητείτε και τεχνολόγος για στελέχωση του εργαστηρίου παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, πτυχίο τεχνολόγου τροφίμων, χημίας, χημικού, μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας. Και πάλι στο Κέντρο Έρευνας Γενετικής του Καρκίνου ζητείτε χημικός βιολόγος. Θέση εργασίας στο Κομωτήριο Παρατρίχα. Αυτές είναι λοιπόν οι θέσεις που έχουν ανακοινωθεί για εδώ, για την πόλη της Φλόρινας. Καλημέρα με την Earth Florence, καλημέρα σε όλους εσάς. Αυτή την πρώτη ώρα της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής, να σας υπενθυμίσουμε ότι θα γίνονται λιγόλεπτες διακοπές στην σύνδεσή σας μέσω των FM μας 96,6 λόγω εργασιών που γίνονται αναβάθμισης των πομπών μας στο Vici. Έτσι μπορεί να υπάρχει διακοπή και στο Earth News και στο Earth Sport και σε εμάς. Ολιγόλεπτες, έτσι. Μην νομίζετε ότι διακόψαμε τελείως. Εδώ θα είμαστε. Είτε διαδικτυακά Earth Florinas papaki.gr που είναι το email μας να μας στείλετε. Εμείς θα είμαστε earteco.gr κάθετος ράδιο κάθετος Florin για να μας ακούτε διαδικτυακά. 96,6 μπορεί να υπάρχουν κάποιες διακοπές που οφείλονται, όπως είπαμε, όλη αυτή την εβδομάδα θα την έχουμε από τις 9 μέχρι τις 2 σε εργασίες αναβάθμισης των πομπών μας στο Βίτσι. Θα είμαστε εδώ για να τα λέμε. Μείνετε στην παρεούλα μας, να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου, που σήμερα γιορτάζει. Θα δεχτεί και τις ευχές από τους πολίτες της Φλόρινας 11 και μετά στο γραφείο του. Εμείς θα είμαστε εδώ για να τα λέμε. Είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα, όπως είπαμε, σε εταιρεία εδώ της περιοχής μας. Υπήρξε μία αντίδραση από το σωματείο, ότι δεν ήταν στην εταιρεία που αναφέρθηκε από σωματείο, ήταν σε άλλη εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει να αποφεύγονται τα εργατικά ατυχήματα και αυτό είναι το ζητούμενο.

Κατά τη διάρκεια του αγιασμού βέβαια των σχολικών μονάδων να ενημερώσουμε πως έγινε και ως ήθιστε κάθε χρόνο η διανομή ενημερωτικών φυλαδίων από στελέχη της Τροχέας, τόσο της Φλώνας όσο και των υπολείπων της Δυτικής Μακεδονίας, στις σχολικές μονάδες, με αφορμή λοιπόν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, έτσι ώστε να ενημερωθούν μέσα από συμβουλές για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή τόσο οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών από και προς τα σχολεία, καθώς και βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά όλοι χρήζουμε να θυμόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα, ιδίως κατά τη διάρκεια που ξεκινάει η μέρα και όλοι θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας, θέλουμε να πάμε τα παιδιά στο σχολείο, να μην δημιουργηθούν προβλήματα τόσο στη συγκοινωνία, όσο βέβαια και στα ίδια τα παιδιά.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαφ Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο Θωμάη Αδάμο, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγλας. Λύσεις για να καλυφθούν προσωρινά ανάγκες της Σχολής Καλλιτεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα εξέτασαν κατά τη διάρκεια επίσκεψή σου στην τοπική κοινότητα Αρμενοχωρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου, οι οποίοι επισκέφτηκαν χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση βελτίωσή τους, ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα. Ταυτόχρονα, βέβαια, εργαζόμαστε για την οριστική λύση στο θέμα των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, αναγνωρίζοντας το δίκαιο αίτημα για νέες σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις. Ως Περιφερειακή Αρχή, συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση των 21 εκατομμυρίων ευρώ που θα δώσει οριστική λύση στα θέματα στέγασης. Εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς περίπτωση κλοπής που διαπράχθηκε στην πόλη της Καστοριάς. 60χρονος κατήγγειλε ότι κατά το χρόνο

0: Χρονικό διάστημα από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου, άγνωστο άτομο αφαίρεσε 2 κουφώματα αλουμινίου συνολικής αξίας περίπου 1.200 ευρώ, τα οποία είχε τοποθετήσει προηγουμένως εξωτερικά της οικίας του στην Καστοριά. Μετά από εντελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 28χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής. Εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στη Φλόρνα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 12.135.000 ευρώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξία και Μετάβαση. Αφορά στη στήριξη της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στον οικιακό τομέα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψήξη των κατοικιών, με δυνατότητα οι αφελούμενοι να προχωρήσουν συμπληρωματικά και προαιρετικά σε παρεμβάσεις θερμομόνωσης και κατοικίας σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά με αυτοπαραγωγή και δυνατότητα αποθήκευσης. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρνας.
1: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. Οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα,
9: οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
12: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις τη ράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
11: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
12: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
11: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Καλημέρα. Ακούτε την ERT Florida.

10 και 13 πρώτα λεπτά. Πάντοτε εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr καθώς ράδιο καθώς Φλόρινα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για εσάς που ακούγατε λίγο νωρίτερα, για εσάς που δεν ακούγατε, να υπενθυμίσουμε πως ενδέχεται να έχουμε ολιγόλεπτες διακοπές στην αναμετάδοση του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μέσω της συχνότητάς μας 96,6, όπως και το ERT News Radio, το Sport Radio, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα της ERT, λόγω εργασιών που γίνονται αναβάθμισης των πομπών μας στο Βίτσι. Εσείς όμως μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά erteco.gr καθώς ράδιο καθώς Φλόρινα για να μας ακούτε και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το κινητό, στο σταθερό σε υπολογιστή, το λάπτοπ ή το τάμπλετ. Οι διακοπές αυτές θα ισχύουν από τις 9 μέχρι και τις 2, από τις 14 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου και από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου. Θα καταβληθούν βέβαια όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε το σήμα να επανέρχεται το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η ΕΡΤ ζητά την κατανόηση των ακροατών και εμείς ζητάμε την κατανόησή σας, αλλά μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από τη ραδιοφωνική μας συχνότητα. Όταν αυτή βέβαια δεν θα διακόπτεται. Είπαμε το θέμα της έβρεσης χώρων προκειμένου να στεγαστεί η Σχολή Καλών Τεχνών είναι ένα μείζον ζήτημα που απασχόλησε και τους ίδιους τους φοιτητές πέρσι, οι οποίοι είχαν προχωρήσει και σε κατάληψη της Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, με αποτέλεσμα βέβαια να χαθεί και ένα εξάμηνο για τα παιδιά αυτά, να χάσουν την εξεταστική τους, να χάσουν το εξάμηνό τους και να ζορίζονται ακόμα περισσότερο. Γιατί δεν φτάνει τα παιδιά που καλούνται να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί προκειμένου να παρακολουθούν μαθήματα και εργαστήρια. Δηλαδή, ναι, είναι στη Φλόρινα, τη μία, την άλλη στη Βέβη, την άλλη στο Μοχώρι, την άλλη στο Αρμενοχώρι, την άλλη στο Μεσοχώρι, στο Μεσόκαμπο, από εδώ, από εκεί, παραπέρα, όπου υπάρχει κτίριο που τους έχουν διανύμει τα παιδιά. Δεν φταίνει που το κτίριο που φιλοξενούνται τώρα είναι σε κακή κατάσταση, γιατί είναι ένα παλιό λύκειο, το οποίο έτσι το είχαμε δώσει προσωρινά να στεγαστεί εκεί η Σχολή Καλών Τεχνών μέχρι να γίνει το καινούριο κτίριο, να δώσουμε το κτίριο Παιδόπολη Αγία Όλγα ή άλλα πολλά, που τελικά δεν έγινε τίποτα από αυτά. Σημασία έχει ότι τα παιδιά πάντως έχουν δίκιο. Δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν είναι αίθουσες για εργαστήρια αυτά και δεν μπορούν τα παιδιά να τρέχουν από εδώ και από εκεί σε διάφορες τοπικές κοινότητες προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες για να παρακολουθούν τα μαθήματά τους και τα εργαστήριά τους. Ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν εδώ το Σαββατοκύριακο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τον Δήμαρχο, τον Αντεπεριφερειάρχη και στελέχη του Πανεπιστημίου. Επισκέφτηκαν την τοπική κοινότητα Αρμενοχωρίου, είδαν κάποιους χώρους εκεί, είδαν και εδώ κάποιους χώρους. Για το θέμα αυτό, σε πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Χρήστος Μπαρδάκας και Σωτήρης Βόσδου. Μετά από την ανακοίνωση στο δελτίο της περιφέρειας σχετικά με την επίσκεψη του Περιφερειάρχη εδώ, έχουν βγάλει ένα δελτίο οι δύο περιφερειακές σύμβουλοι, όπου αναφέρουν ότι για την παραχώρηση που αφορά την δημόσια υπηρεσία απασχόλησης που ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση χρήση υπομορφή χρυσιδανίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για χρονικό διάστημα 5 ετών χώρων του συγκρατήματος κτηρίων της ΕΠΑΣ Μαθητείας Φλόρινας, εμβαδού 300 τετραγωνικών μέτρων. Αναρωτιόμαστε με έκπληξη, άραγε δεν γνώριζαν την ελόγω παραχώρηση για την οποία Πολάκης έχει δεσμευτεί ότι θα χρηματοδοτήσει το Πανεπιστήμιο ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο χώρο και να καταστεί πλήρως λειτουργικός ως προσωρινή λύση στέγασης εργαστηρίου της Σχολής Καλών Τεχνών, ή κρίνεται από την πλευρά τους ανεπαρκή σε συγκεκριμένη παραχώρηση, όσο για την εργόδη προσπάθεια που καταβάλουν όπως αναφέρουν για την οριστική λύση στο θέμα των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, να θυμίσουμε ότι η Περιφερειακή Αρχή
ξέχασε να εντάξει το έργο στη δεύτερη φάση του πυλώνα 3, προϋπολογισμού 110 εκατομμυρίων ευρώ του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως και οποιοδήποτε άλλο έργο φλώνας, πρικίζοντας την περιοχή μας με το απόλυτο μηδέν. Να του υπενθυμίσουμε επίσης ότι είναι περιφερειάρχης από την 1η Ιανουαρίου του 2024, σχεδόν 3 χρόνια. Από την πλευρά μας, από την πρώτη στιγμή, προσεγγίσαμε τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώνα με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ενδιαφέρον, χωρίς φανφάρες και προσπάθεια καλλιέργειας εντυπώσεων. Ένα θέμα βέβαια που θα το δούμε μπροστά μας, θα το συζητήσουμε, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει, γιατί θέλουμε να έχουμε φοιτητές στις σχολές μας, αλλά θα πρέπει να έχουμε και τις ανάλογες υποδομές για να τους φιλοξενήσουμε και να τους στεγάσουμε.

Εδώ λοιπόν στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινα καθημερινά για αυτή την εβδομάδα 9 με 11. Ενώ συνήθως είμαστε 10 με 11 εδώ στην παρέα σας. Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων η μερίδα για την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης με την ανάδειξη των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων διαπιστευμένων σχεδίων Erasmus+, τα οποία βέβαια αφορούν συμπερίληψη και πολυμορφία με τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές και για όλες τις μαθήτριες, ψηφιακό μετασχηματισμό με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη καθημερινή μαθησιακή διαδικασία, πράσινη μετάβαση με την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και βιωσιμότητας, δημοκρατική ζωή με τη συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες στη ζωή της τοπικής κοινότητας. Ο κύριος στόχος της ημερίδας ήταν να ενημερώσει, να εμπνεύσει και να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για το σχεδιασμό με την επιτυχή υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Ειδικότερα επιδίωκε την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσω της εξοικείωσης με σύγχρονες ευρωπαϊκές παιδαγωγικές μεθόδους και πρακτικές, τη διεθνοποίηση του σχολείου, ενθάρρυνση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας και της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας με σχολικά ιδρύματα της Ευρώπης, την καλλιέργεια ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνείδησης, ενίσχυση των αξιών της συμπερίληψης, της πολιτισμικότητας, της δημοκρατίας και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στη σχολική κοινότητα. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν επιτυχημένα και διαπιστευμένα σχέδια Erasmus+, της κοινοπραξίας Γρεβενών Φλόρινας με τα σχολεία που συμμετείχαν σε αυτά, όπως το 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλόρινας, το Πειραματικό Σχολείο Φλόρινας, το Σχολείο της Βέβης, της Ιδρούσας, και κατά τη διάρκεια της ημερίδας δόθηκε η δυνατότητα για μοιρασμό εμπειριών από εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν κινητικότητες ή συμπράξεις για διατύπωση προτάσεων βιωσιμότητας και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, αλλά και στρατηγικών ενσωμάτωσης των αποκτημένων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στη σχολική κουλτούρα και στην τοπική κοινότητα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλίες στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
11: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
10: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
11: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
10: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
12: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
13: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

Και παρά βέβαια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και με την κλιματική αλλαγή και με τις αυξήσεις, 295 είναι οι νέοι δικαιούχοι στη Δυτική Μακεδονία, νέοι αγρότες, μετά και την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων για την πρώτη πρόσκληση της παρέμβασης σε κατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Η συνολική δημόσια δαπάνη για τους συγκεκριμένους δικαιούχους ανέρχεται σε 10.607.000 ευρώ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι 295 δικαιούχοι περιλαμβάνονται στο πίνακα όσων δεν χρειάζεται να προσκομίσουν πρόσθετα δικαιολογητικά. Παράλληλα, υπάρχει ένας ακόμα ενδυνάμει δικαιούχος με δημόσια δαπάνη 32.500 ευρώ, ο οποίος θα πρέπει να καταθέσει τα επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπει η σχετική πρόσκληση. Η Περιφέρεια αναφέρει ακόμα ότι δεν υπάρχει καμία αίτηση που να μείνει εκτός χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα αποτελέσματα της δικής τους αίτησης μέσω του ΟΠΣΚΕ. Για τους υποψηφίους προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής ένστασης μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες από τη σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση. Σημαντικό πάντως το γεγονός αυτό, το ότι 295 νέα παιδιά θα δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στους αγρότες και τις περιοχές του Αμιντέου και με την κλιματική αλλαγή, αλλά και με τις συνεχόμενες αυξήσεις. Τα έσοδα είναι μηδαμινά, ενώ τα έξοδα τρέχουν. Είναι γεγονός πάντως ότι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι μία από τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί με ένα αξιοσέβαστο αριθμό ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, είτε την γεωργία είτε την κτηνοτροφία. Ωστόσο όμως τα τελευταία χρόνια και με τις ζωονώσεις αλλά και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την κλιματική αλλαγή, βλέπουμε και αυτό το τομέα να εγκαταλείπεται, ο πρωτογενής τομέας, ακόμα και από νέους ανθρώπους που έδωσαν το είναι τους για να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάτι δικό τους, κάτι καινούριο, και βλέπουν τώρα αυτά τα όνειρα λίγο να πηγαίνουν πίσω. Θα είμαστε εμείς εδώ για να τα λέμε καθημερινά, πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM, μέσω του ίντερνετ ertteco.gr καθώς ράδιο καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα πάρουμε μία μικρή ανάσα για να επιστρέψουμε σιγά σιγά και να ολοκληρώσουμε αυτό το δίωρο της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Μόξα.

Συνεχίστε με αυτά τα πολύ όμορφα κομμάτια, ελληνικά και ξένα, έτσι, γιατί πέρα από την ενημέρωση θέλουμε να σας ρωτάμε και καλή συντροφιά μουσική. Να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή σιγά σιγά, υπενθυμίζοντάς σας ότι όσοι θέλετε να συμμετέχετε στα προγράμματα της μαθητείας, τόσο των ΕΠΑΛ όσο της ΕΠΑΣ, γίνονται τώρα οι αιτήσεις συμμετοχής. Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια που δίδεται μέσα από τα προγράμματα της ΕΠΑΣ μαθητείας. Τα παιδιά αποκτούν και το πτυχίο του επίπεδου 5, που είναι αντίστοιχο με το πτυχίο του ΙΕΚ, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό. Δίνουν εξετάσεις και παίρνουν το πτυχίο από το ΕΟΠΕΠ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσω και της μαθητείας και την ολοκλήρωση αυτής μπορούν τα παιδιά μετά να δώσουν και κατατακτήριες εξετάσεις σε συναφή ειδικότητα σε πανεπιστήμιο. Είναι γεγονός πάντως ότι με τα παιδιά από την μαθητεία που και εμείς έχουμε εδώ στην ΕΡΤ πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι ένα μεγάλο βοήθημα και αυτά μαθαίνουν και εμείς, οι επιχειρήσεις δηλαδή που απασχολούν τέτοια παιδιά από τα προγράμματα της μαθητείας ή ευρύτερα, τους λύνουν τα χέρια. Εμείς θα είμαστε λοιπόν εδώ για να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες. Η εταιρεία του κύριου Τυριακίδη για άλλη μια φορά αποτελεί μια επιχείρηση που διακρίθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά. Διακρίνεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Συγκριτικής Αξιολόγησης, των Composites Awards. Μόλις 9 εταιρείες του κλάδου των σύνθετων υλικών έλαβαν τη συγκεκριμένη αναγνώριση. Οι 8 έχουν έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εδώ η Composites B&T έχει έδρα τη Φλόρινα και είναι η μοναδική εταιρεία εκτός Ηνωμένων Πολιτειών που περιλαμβάνεται στη φετινή λίστα. Συγχαρητήρια για άλλη μία φορά. Γίνεται μια πολύ μεγάλη και καταπληκτική δουλειά και είναι σημαντικό το γεγονός το ότι από μια περιφέρεια, από μια κριτική περιοχή όπως η Φλόρινα, έχει απλώσει τα πλοκάμια της παντού. Και αυτό δείχνει κάτι, ότι όταν υπάρχει θέληση και όρεξη, ακόμα και από εκεί που υπάρχει μια μικρή πινέζα στο χάρτη όπως είναι η Φλόρινα, μπορείς να δημιουργήσεις και να ανοίξεις τα φτερά σου ακόμα και πέραν των ορίων της Ελλάδας και να φτάσει μέχρι και το πιο μακρινό μέρος του πλανήτη. Αυτά λοιπόν, εμείς σας καλημερίζουμε, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα με την ΕΡΤ Φλόρινας, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε εσείς που δεν ξυπνήσατε και δεν ήπιατε μαζί μας το ρόφημα, να το πιείτε παρέα με τον Περικλή το Μούλη, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων, Λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί και πάλι στις 9.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
2: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπουμε.
3: Το μαχαίρωσε.
4: Η κακοποίηση του ζώου.
1: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
5: Πατάει ψυχρό.
6: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
7: Εικόνες ντροπή.
8: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
9: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
10: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
11: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
10: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
11: Θα τα καταφέρεις.
12: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
13: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Η ΕΡΤ άλλαξε τα δεδομένα στην ενημέρωση με το πρώτο 24ωρο καθαρά ενημερωτικό κανάλι. Όλες οι ειδήσεις, όλες τις ημέρες, όλες τις ώρες στο Earth News. Earth News. Οι ειδήσεις είναι εδώ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, η οποία αναμένεται να καταθέσει το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων, όπως το έχουμε οικοδομήσει, έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ότι η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτά που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό και είναι σε πανικό η κυβέρνηση.

0: Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάιτ, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Παράλληλα, σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο. Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 25 είναι οι αγνοούμενοι από το χθεσινό ναυάγιο νοτίως της Γάβδου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της γιορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού. Η 4η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διμερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες, Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Μέρα. Μεσημέρι.
14: Ερτ Φλόρινας.
15: Μουσική.
16: Μουσική.
14: 96,6.
17: Stay tuned.
13: Ενημέρωση.
14: Και 99,1 στα FM.
13: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: μουσική. Μέρα, μεσημέρι.
1: And in the exit
2: ladies and gentlemen, welcome aboard.
1: Και 99,1 στα FM.
0: Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
2: Attention, the show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6
1: Μέρα μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: για κάτι πιο σοβαρό, πιο επίσημο, για κάτι διαφορετικό τέλος πάντων.
1: Είναι Φλόρινας.
2: Ε, πού πάτε? Δεν τελειώσαμε. Θα μείνετε εδώ να ακούσετε τη συνέχεια.
3: Ταξί! Ταξί!
4: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
3: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
4: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
3: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
4: Οκ. Okay.
3: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
4: Και τι να βάλω?
3: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
4: Έγινε.
5: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
7: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
7: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
8: Τηλέφωνο 2385026496.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
9: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
10: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
14: Φοβερός.
15: Υπέροχος.
14: Υπέροχος.
15: Σ' αρέσει.
14: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα. Μέρα, μεσημέρι.
15: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής. Playing the music you

0: μέρα, μεσημέρι. Ready. Stay tuned. Μέρα, μεσημέρι. For me. Μουσική.
1: Hold on tight.
0: Δίκτυο.
1: The show is about to begin.

0: Μέρα, μεσημέρι. Ready.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
2: Ερθ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Φοβερός.
4: Υπέροχος.
3: Υπέροχος.
4: Σ' αρέσει.
3: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Μέρα, μεσημέρι.
2: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.

0: Thank you very much. Thanks a lot.
1: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
2: Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
3: Stay tuned.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός Ελλάδος.
5: Δίκτυο ραδιοφωνίας.
4: Ακούτε την εκπομπή μας.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: Η διάθεση ανεβαίνει.

0: 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Amazing.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι.

0: σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
1: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
3: Παρακαλώ.
4: Η κυρία Μαρία.
3: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
4: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
2: Σας λέει ψέματα.
4: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
2: Μην τον πιστέψετε.
4: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
2: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
5: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
9: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
10: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
11: Earth Florinas.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στην Πτολεμαϊδά. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 12.135.000 ευρώ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση αφορά στη στήριξη της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στο νοικιακό τομέα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών με δυνατότητα οι ωφελούμενοι να προχωρήσουν συμπληρωματικά και προαιρετικά σε παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατοικίας τους ή και σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά με αυτοπαραγωγή και δυνατότητα αποδίκευσης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στα Γρεβένα, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Καστοριά και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στη Φλόρινα. Στις παρεμβάσεις που έγιναν αλλά και στα νέα έργα που προγραμματίζονται και ξεκινούν σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κοζάνης, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο μήνυμα του τόνισε ότι από την αρχή της θητείας της η Δημοτική Αρχή έχει δρομολογήσει και υλοποιήσει δράσεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι παρεμβάσεις που έγιναν μέσω των προγραμμάτων Μαριέτα Γιαννάκου και Ονάσιων Σχολείων, καθώς και τις πολυάριθμες βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν με αυτεπιστασία. Ειδικότερα, όπως είπε, ολοκληρώθηκαν αλλά και ολοκληρώνονται αναγκαία έργα συντηρήσεων, αναπλάσεων και προσβασιμότητας συνολικού ύψους 2.160.000 ευρώ. Μέσω της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, στόχος είναι να προχωρήσουν και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών συγκροτημάτων σε πόλη και δημοτικά διαμερίσματα, αναμένοντας την επίσημη ένταξή τους, έχοντας έναν προϋπολογισμό άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφέρθηκε επίσης στο μεγάλο έργο σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα των 110 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει έργα εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών, για το οποίο ανέφερε ότι ξεπεράστηκαν όλα τα προβλήματα και τα εμπόδια που υπήρχαν και πλέον γίνεται πραγματικότητα. Χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα ώστε να καλυφθούν ορισμένες προσωρινές ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κοντά στο Αρμενοχώρι Φλόρινας επισκέφθηκαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας Αθανάσιος Τάσκας και ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης μαζί με στελέχη του Πανεπιστημίου. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον κύριο Αμανατίδη, προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση και βελτίωσή τους ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, συνεχίζεται η προσπάθεια για την οριστική λύση στο θέμα των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα. Κάνοντας λόγο για δίκαιο αίτημα για νέες κτηριακές σύγχρονες εγκαταστάσεις, ο κ. Αμανατίδης σημείωσε ότι η Περιφερειακή Αρχή συνεργάστηκε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση των 21 εκατομμυρίων ευρώ που θα δώσει οριστική λύση στα θέματα στέγασης. Την Πανεπιστημίου Πόλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας με αντικείμενο τη διερεύνηση συνεργασιών σε τεχνολογίες διτής χρήσης και τη διασύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας των εργαστηρίων, των ομάδων και των τεχνοβλαστών του Πανεπιστημίου με τις δράσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Η Αντιπρίτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης καθηγήτρια Μαλαματή Λούτα παρουσίασε συνοπτικά το Πανεπιστήμιο, τη στρατηγική ανάπτυξής του και τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Ο Αντιπρίτανης Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητής Γεώργιος Χριστοφορίδης, παρουσίασε το ερευνητικό προφίλ του Ιδρύματος και τη σύνδεσή του με τις θεματικές προτεραιότητες του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, ενώ στη συνάντηση συμμετείχε και ο Αντιπρίτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων, καθηγητής Ιωάννης Αντωνιάδης. Σε δήλωσή του, ο Αντιπρίτανης Γεώργιος Χριστοφορίδης σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει ισχυρή ερευνητική δραστηριότητα σε παιδεία που συνδέονται άμεσα με τις τεχνολογικές προτεραιότητες του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, από την ψηφιακή ασφάλεια, τη ρομποτική και τα αυτόνομα συστήματα έως την ενέργεια και τα προηγμένα υλικά. Η συνάντηση αυτή, είπε ο κ. Χριστοφορίδης, δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε από τη χαρτογράφηση των κοινών πεδίων σε συγκεκριμένες συνεργασίες και ερευνητικές προτάσεις
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των εργαστηρίων και των ερευνητών του Πανεπιστημίου. Την ένταξη τριών αντιπλημμυρικών έργων στο πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027 για τις κοινότητες Χιονάτου, Κομνηνάδων και Επταχωρίου του Δήμου Νεστορίου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης. Πρόκειται για τις πράξεις αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική προστασία ρεύματος Χιονάτου και περιβάλλοντος χώρου 700.000 ευρώ, αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική προστασία του ρεύματος Κομνηνάδων με προϋπολογισμό 827.000 ευρώ και διευθέτηση του ρεύματος Επταχωρίου με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο 17.000 ευρώ. Από τα μέσα Οκτωβρίου ξεκινάει η νέα καμπάνια τουριστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στους σειρμούς και τους σταθμούς του μετρό και του τραμ στην πρωτεύουσα. Αυτό οριστικοποιήθηκε μετά τη συνάντηση του βουλευτή Γρεβενών Θανάση Σταυρόπουλου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Αθανάσιο Κοταράι, με τον βουλευτή να κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την τουριστική ανάδειξη και εξωστρέφεια της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Ξεκινάει από σήμερα η δοκιμαστική λειτουργία του υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Συντάγματος Κοζάνης, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας που έχει εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο χώρος στάθμευσης διαθέτει συνολικά 110 χωροθετημένες θέσεις. Τα τέλη στάθμευσης καθορίζονται ετησίως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το 2026 τα τέλη έχουν καθοριστεί σε 50 ευρώ ανά μήνα για τα γεωταχή επιβατικά αυτοκίνητα. Βάσει του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας και των κανόνων ασφαλείας του υπόγειου σταθμού, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η στάθμευση υγραεριοκίνητων οχημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να τους παραχωρηθεί θέση στάθμευσης μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ή στο φυλάκιο του πάρκινγκ, καθώς και ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου dolet@kozani.gr. Από σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία το τμήμα της γέφυρας της οδού Ιωνίας στην Κοζάνη βάσει των νέων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα ισχύουν στο σημείο. Η κυκλοφορία ξεκίνησε ήδη από τις 7 το πρωί και όπως ενημερώνει ο Δήμος Κοζάνης, η διέλευση επιτρέπεται μόνο σε γεωταχή αυτοκίνητα και σε αστικά λεωφορεία που εξυπηρετούν αποκλειστικά σχολικά δρομολόγια, ενώ θα απαγορεύεται η διέλευση βαρέων οχημάτων άνω των 5 τόνων. Η λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην πόλη της Τολεμαΐδας μεταφέρεται από σήμερα προσωρινά στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου της πόλης λόγω εργασιών ανακαίνησης των εγκαταστάσεων του. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περίοδου, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών θα λειτουργεί με περιορισμένο αριθμό θέσεων εργασίας και ως εκ τούτου ενδέχεται να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών και αδυναμία άμεσης ανταπόκρισης στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Από αύριο θα ξεκινήσει η υπόδειξη των νέων τεμαχίων του αναδασμού του αγροκτήματος Μαρίνας Φλόρινας, όπως κάνει γνωστό η Επιτροπή Αναδασμού. Η ενημέρωση των κτηματιών για την ημερομηνία, την τοποθεσία και την ώρα των υποδείξεων θα γίνεται μέσα από ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στο πρώην κοινοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας Μαρίνας. Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους κτηματίες, των οποίων τα ονοματεπώνυμα θα περιλαμβάνονται σε χωριστούς πίνακες, να προσέλθουν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα για να παραστούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι τους στην υπόδειξη των τεμαχίων επί του εδάφους. Σε οδό Ανθιπαστινόμου Ευστάθιου Λαζαρίδη πρόκειται να μετονομαστεί δρόμο στο Τσοτήλι Κοζάνης με απόφαση του Δήμου Βοΐου. Ο Ανθιπαστινόμος Ευστάθιος Λαζαρίδης υπηρετούσε στο τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων Χανίων και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυρά πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στις 5 Νοεμβρίου του 2007. Άφησε την τελευταία του πνοή στις 6 Σεπτεμβρίου του 2015 σε ηλικία 37 ετών σε νοσοκομείο της Αθήνας μετά από πολυετή νοσηλεία. Χθες τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Σωτηρίου τελέστηκε μνημόσυνο στη μνήμη του και ακολούθησε εκδήλωση και επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του μνημείου Στάθης Λαζαρίδης με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης, της Διεύθυνσης Αστυνομίας και της οικογένειας Λαζαρίδη. Το νέο του δίσκο με τον τίτλο «Σοπαίνουν τα τραγούδια μας» παρουσιάζει ο συνθέτης Μιχάλης Χανιώτης στην αυλή του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης. Η εκδήλωση με την οποία ο Σύλλογος ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές μουσικές του εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ. Τραγούδια από το νέο δίσκο του Κοζάνη τη συνθέτη θα ερμηνεύσουν η Εύα Σταμπολίδου, ο Βαγγέλης Καπράλος και ο Μάκης Εβίλογλου. Ολοκληρώνεται σήμερα η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Πτολεμαΐδας. Στις υπόλοιπες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας οι εμποροπανήγυροι θα πραγματοποιηθούν στο Άργος Οριστικό από την Τετάρτη 23 έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στα Σέρβια από την Πέμπτη 24 έως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στην Κοζάνη από το Σάββατο 3 έως την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο από την Πέμπτη 8 έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και στα Γρεβενά από την Τετάρτη 14 έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Και με την είδηση
αυτή, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερτ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Ηλένα Ελευθερίου.

0: Είναι ο τρόπος να πούμε και εμείς το δικό μας αντίο μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή στον καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζωνάκη, που χάθηκε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή και βέβαια σήμερα πραγματοποιείται και η κηδεία του. Θέλω να γυρίσω στα παλιά λοιπόν, στις γειτονιές που αγάπησε και έζησε. Αυτό ήταν το τραγούδι που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας μέχρι και τη μία. Πάντα με μια αγκαλιά τραγούδια. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Βέβαια σήμερα έχουμε το ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας, γι' αυτό να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλους και να πούμε βέβαια πως αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε με ψύχρα, όπως σωστά μας είχαν προειδοποιήσει και προειδιάσει οι μετεωρολόγοι μας. Αρκετή ψύχρα δε, το πρωί, νωρίς το πρωί, βέβαια λίγο καλύτερα τα πράγματα γίνονται το μεσημεράκι. Στους 24-26 η θερμοκρασία το μεσημέρι σήμερα, στους 11 η χαμηλότερη. Τώρα βέβαια η σημερινή ημέρα συνοδεύεται και με μια μεγάλη χριστιανική γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Μεγάλη δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η διπλή ανέβρεση του Σταυρού, πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός. Στη χώρα μας λοιπόν την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Σταύρος και Σταυρούλα. Να ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά και ένα βέβαια ξεχωριστό χρόνια πολλά θα μας πει και ο Διονύσης Σαββόπουλος με ένα γλυκό παραμύθι που έχει πολύ ωραίο νόημα και έπειτα με το τραγούδι του.
1: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους. Μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μον με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή, πάει φωλιά, πάνε τα κοτσιφόπουλα, πάνε όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους. Μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, ειδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσιτσιλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσιτσιλομίτη. Μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

Ένα ξεχωριστό παραμύθι λοιπόν που είχε αναφορά στο όνομα Σταύρος που έχει σήμερα τη τιμητική του και ένα τραγούδι βέβαια πολύ πολύ γνωστό και αγαπημένο από το Διονύση Σαββόπουλο, το «Ας κρατήσουν οι χωροί», ήταν αυτά που ακούσαμε. Και κάτι άλλο όμως έρχεται σήμερα, να πούμε ότι γιορτάζουμε την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι την πρωτοβουλία είχαν οι τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι και κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου του 1997. Έτσι λοιπόν από τότε έχουμε σήμερα την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.

Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τον Παντελή Θαλασσινό ήταν αυτό που ακούσαμε, με αναφορές βέβαια στη Σμύρνη, τα Σμυρναϊκά τραγούδια άλλωστε ο τίτλος. Και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει σήμερα η μέρα μας. Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας η σημερινή καθιερώθηκε το 2018 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συμμαχίας των Οργανώσεων των Δερματολογικών Ασθενών, μιας οργάνωσης που εδρεύει στον Καναδά και δραστηριοποιείται σε 62 χώρες του κόσμου. Σε σταθερή ημέρα γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου με σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστά τα προβλήματα της ιατρικής και κοινωνικής φύσης που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από αυτή την ασθένεια. Η ατοπική δερματίτιδα είναι γνωστή και ως ατοπικό έξεμα, αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη πάθηση του δέρματος που χαρακτηρίζεται από έντονο κνισμό και υποτροπιάζουσες εξαιματικές βλάβες. Στην αιτιολογία περιλαμβάνονται τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας η σημερινή.

0: Κάνει λιγάκι υπομονή από τους Γκατζοντήλο το τραγούδι που ακούσαμε και πάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη, σε έναν λαϊκό τραγουδιστή για την ακρίβεια που έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2001. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι αυτός ο καλλιτέχνης που υπήρξε ένας από τους λίγους τραγουδιστές που κέρδισαν αδιαφιλονίκητα τον τίτλο του λαϊκού ερμηνευτή. Αγαπήθηκε φανατικά, μπήκε στις καρδιές και στα σπίτια των ανθρώπων, τραγουδήθηκε όσο λίγοι και χάρισε το αίσθημα της οικειότητας σε όσους ένιωθαν ότι τραγουδά για εκείνους. Μια πραγματικά μοναδική υφή της φωνής που κατάφερε να εκφράσει τις αγωνίες, τους φόβους αλλά και τις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων. Οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένοι, πρόσφυγες, εργάτες, όλοι οι αγωνιστές της καθημερινότητας αναζητούσαν στα τραγούδια του παρηγοριά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν καθημερινά και το κοινό βέβαια δεν σταματούσε μόνο σε αυτούς. Να πούμε ότι γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1931, την πρώτη του εμφάνιση επαγγελματικά στο τραγούδι την έκανε το 1950, ενώ το 1952 ηχογράφησε και το πρώτο του τραγούδι, ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια σειρά επιτυχιών, να πούμε ότι συνεργάστηκε, είχε τη τύχη να συνεργαστεί με τους σπουδαιότερους συνθέτες της χώρας μας. Έφυγε από την ζωή στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001 σε ηλικία 70 ετών.
1: Μεγάλη φωνή ο Καζαντζίδης. Όταν λέμε Καζαντζίδη τελειώνουν όλα.
2: Βγήκε σαν καλή φωνή ο Στέλιος Καζαντζίδης. Δηλαδή ακόμα δεν έχει βγει καλύτερο σαν το Στέλιος. Σαν φωνή μέχρι σήμερα το λαϊκό τραγούδι, την καλύτερη φωνή που έχει παρουσιάσει ήταν το Στέλιο του Καζαντζίδη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι μαθητής μου του λαϊκού τραγούδι. Δηλαδή τον δίδαξα τραγούδι λαϊκό.
3: Όταν ανοίξει τη φωνή του και βγει ο πρώτο ήχος, ο ήχος και παραπονείται. Φάνηκε. Δεν υπάρχει πια. Δεν έχει τον εαυτό του. Αυτή τη φοβερή φωνή που την βγάζει, η οποία δεν είναι το μέταλλο που έχει, είναι η καρδιά του.

0: Ένα τραγούδι που ακούσαμε τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη και δεύτερη φωνή τη Μαρινέλα. Να πούμε ότι υπήρξαν και ζευγάρι στη ζωή αυτοί οι δύο. Πάμε τώρα να θυμηθούμε μία ηθοποιό η οποία και αυτή έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα. Μαρίκα Κρεβατά το όνομά της, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουνίου του 1910, πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο σε πολύ νεαρή ηλικία κοντά στη Μαρίκα Κοτοπούλη. Η πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση χρονολογείται το 1925. Στον κινηματογράφο ερμήνευσε ορισμένους χαρακτηριστικούς ρόλους, όπως τη ψιλομύτητα μεγαλοαστή μαμά της Αλίκη στο Ναυτικό, στο Ξύλο βγήκε από το Παράδεισο, στην απελπισμένη χαρτοπέκτρα του Ηλία του 16ου και τη συνδικαλίστρια μάνα της κόμισσας της Φάμπρικας. Η Μαρίκα Κρεβατά λοιπόν, την οποία θα ακούσουμε σε λίγο σε ένα σποτάκι, έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1994 σε ηλικία 84 ετών.
1: Άντε, τράβα σπίτι τώρα, να κόψεις τα καρότα, να τσιγαρίσεις το κρεμμυδάκι.
2: Ξέρω, Ένιας.
1: Να έρθω να τα βρω όλα έτοιμα. Άντε μπρος, τράβα, εγώ πάω στην Άννα.
2: Τις αδέρφεις.
1: Ναι, γιατί, σε ενοχλεί. Άντε μπρος, τράβα.

0: Κινηματογραφικό τραγούδι ακούσαμε και στο χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου γενικότερα θα μείνουμε, και αυτός θα θυμηθούμε και άλλη μία εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιό, η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2022 σε ηλικία 93 ετών και για την οποία μιλήσαμε σχετικά πρόσφατα, είναι η Ειρήνη Παπά. Υπήρξε εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιός, λιτή, δωρική μορφή, σύμβολο της ελληνικής ομορφιάς, διάσημη εκπρόσωπος του μεσογειακού πολιτισμού στο εξωτερικό, χαρισματική και δυναμική γυναίκα, έγινε διεθνώς γνωστή για τις υποκριτικές της ικανότητες αλλά και για το πνεύμα της. Στη σταδιοδρομία της αναμετρήθηκε με σημαντικούς γυναικείους ρόλους του θεάτρου και του κινηματογράφου, ενσαρκώνοντας πλήρως τη δύναμη της αρχαίας τραγωδίας. Η Ειρήνη Παπά ήταν μία από τις μετρημένες στα δάχτυλα ηθοποιούς που ξεπέρασαν και τα στενά όρια της Ελλάδας και έκαναν καριέρα στο εξωτερικό. Η Σεμίνα Διγενή κάποτε στην ΕΡΤ έκανε μια εκπομπή αφιερωμένη στην Ειρήνη Παπά. Ακούστε τι είπε στην εισαγωγή της.
1: Γεια σας, είμαι η Σεμίνα Διγενή και σήμερα μιλάμε για μια γυναίκα που διδάχτηκε την ασέβεια και την περιέργεια από τον πατέρα της, που μεγάλωσε με παραμύθια σε συνέχειες από τη μαμά της. Βγήκε στο θέατρο για να ξεπεράσει τη δειλία της, που αγάπησε πολύ, αλλά πιστεύει πως δεν αγαπήθηκε, και με τους δικούς της όρους υιοθέτησε τη ζωή της. «Είναι ένας ολόκληρος γαλαξίας αυτό το πλάσμα», λέει ο Μανουσάκης. «Είναι ένα άγριο περήφανο άλογο», λέει ο Μετζικόφ. «Είναι ένα θηρίο», λέει ο Βερλέκης. «Περνούσε και άκουγε ένα «Α», λέει η Παπαμόσχου. «Είναι πιο μεγάλη από τη ζωή», καταλήγει η ανιψιά της Μέλια Τατάκη. Μιλάμε για την Ειρήνη Παπά, τη Ειρηνούλα από το Χιλιομόδι, τη διεθνή Ειρένε Πάπας, τη γυναίκα Οδυσσέα, τη 13η Ελληνίδα θεά.

0: Πάμε τώρα να θυμηθούμε ακόμα έναν ηθοποιό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2019 και σε ηλικία 61 ετών, καταβεβλημένος από τον καρκίνο, και αυτός είναι ο Τάκης Σπυριδάκης, ο οποίος διακρίθηκε σε ταινίες σκηνοθετών του νέου και ελληνικού κινηματογράφου, του Νικολαίδη, του Περάκη, του Χαραλαμπίδη και άλλων, αλλά έγινε κυρίως γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από πολύ επιτυχημένες χιουμοριστικές διαφημίσεις.
1: Στα αγαπούλα, πες το δικηγόρο της κακιάς ώρας, είπαμε να βγάλει εμένα έξω και όχι να μπουν οι άλλοι μέσα. Καλά, ρε.
2: Πες του, τόσο που κελάιδαγε στο τηλέφωνο, οι κασέτες του είναι πιο πολλές και από του Γιάννη του Πάριου.
3: Πες του, δεν κάνει ούτε για τον Άριο Πάγκο.
1: Ας μου βρει ένα παραθυράκι.
2: Αυτός όχι παραθυράκι, ούτε με μπαλκονόπορτα δεν βγαίνει.
3: Πες στον Χασοδίκη να αφήσει τις εξυπνάδες και να μου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνω.
1: Αμούλα.
2: Πες του να δώσει 5, 6, 10 ονοματάκια.
1: Έτσι είπε. Αγαπούλα. Την κουκούλα.

θα μιλήσουν άλλοι λοιπόν. Όλοι αφήνουμε την ιστορία μας και όλοι αφήνουμε τις πράξεις μας φεύγοντας από αυτόν εδώ τον κόσμο. Για όλους ισχύει αυτό το τραγούδι που ακούσαμε και ήταν και το πρώτο τελευταίο μας άκουσμα. Με ένα τραγούδι της φεύγοντας από αυτόν εδώ τον κόσμο. Για όλους ισχύει αυτό το τραγούδι που ακούσαμε και ήταν και το πρώτο τελευταίο μας άκουσμα. Με ένα

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε, γλυκό. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια.

0: σε τίτλους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 25 αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα νότια της Γάβδου. Καζάνι που βράζει, φημίζει η κλειστή δομή μεταναστών στο Δήμο Συντικής Σερών. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες από ομάδα μεταναστών. Με ρόπαλα χτύπησαν 36χρονοι και τον πατέρα της στον πύργο. Αναζητούνται δύο 26χρονοι. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν και δύο συλλήψεις. Παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοούμενων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς αναμένεται να φτάσουν μέχρι το μεσημέρι οι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο που σημειώθηκε αργά τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου, ενώ η αναζήτηση για τους 25 αγνοούμενους συνεχίζεται. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Μια δύσκολη νύχτα ήταν αυτή που πέρασε και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, των 25 αγνοούμενων, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς. Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, σε εκείνη τη Λέμβο επέβαιναν αρχικά περίπου 77 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα των ανθρώπων αυτών που διασώθηκαν, είναι 25 τα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές προφανώς να συνεχίζουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Οι 51 από αυτούς, καταταλαιπωρημένοι, αλλά χωρίς να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, από ώρα σε ώρα θα έρθουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Μία σωρός ανασύρθηκε, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία νεκροτομή. Ως εκ τούτου έχουμε 25 άτομα να αγνοούνται σε μία μεγάλη επιχείρηση που σήμερα επιχειρούν 4 παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος της Frontex και ένα εναέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Θα πω ότι δεν ευνοούν πολύ οι καιρικές συνθήκες, γιατί η άνεμη είναι εντάσεως 5 ποφόρ σήμερα. Ωστόσο, εκεί επιμένουν οι αρχές, επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε κανείς, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που αγνοούνται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα να πάμε στις Σέρες και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής, καθώς από όσο φαίνεται στη δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες, που έχουμε το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρας πολλών επεισοδίων εκεί, συνεχίστηκαν τα επεισόδια και συνεχίστηκαν μάλιστα εκ νέου χθες το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών και Δέσποινα, πόσο φαίνεται εκεί η περιοχή μοιάζει σαν ένα καζάνι που βράζει ουσιαστικά.
2: Έτσι ακριβώς και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει το καπάκι. Mm-hmm. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές στην κλειστή δομή Συντικής με μια νέα εξέγερση να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 9 όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα σε δύο διαφορετικά σημεία της κλειστής δομής. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυφόρηση της δομής και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών όπκε απέτρεψε χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Να πούμε, Βίκη, ότι σήμερα φιλοξενούνται 328 μετανάστες στη δομή, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες είναι κατεστραμμένες λόγω των εξεγέρσεων. Ενώ ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Γιάννης Κούνιος, που μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπιε και ΜΑΤ μετά την εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται δε πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και το τελευταίο είδηση είναι ότι το ίδιο σκηνικό είχαμε και χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν περίπου 50 πάλι μετανάστες στην κλειστή δομή επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπαθώντας να ρίξουν και πάλι τα θερματοπλέγματα. Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών που απέτρεψε τη συνέχιση των επεισοδίων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγυλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικό του. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου για να μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Από πρωτοφανή αγριότητα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίστηκαν τα χτυπήματα του 26χρονου εναντίον της 36χρονης πρώην συντρόφου του και του ηλικιωμένου πατέρα της. Ήταν ένα επεισόδιο που προκάλεσε σε μια πολύ γνωστή συνοικία του Πύργου αναστάτωση. Έγινε μέσα στη νύχτα, περίπου προς τα ξημερώματα, και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο θύματα και μάλιστα πολύ σοβαρά. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 26χρονος μαζί με έναν 25χρονο σύνεργό του έφτασαν έξω από το σπίτι της 36χρονης και άρχισαν με χτυπήματα, με ένα ρόπαλο συγκεκριμένα, να χτυπούν τα αυτοκίνητα τόσο της γυναίκας όσο και του πατέρα της. Ακούγοντας τον θόρυβο, οι 36χρονοι και ο πατέρας της βγήκαν έξω από το σπίτι, διαπίστωσαν ότι κάποιοι χτυπούσαν τα αυτοκίνητά τους, αλλά πριν προλάβουν να αντιδράσουν δέχτηκαν και οι ίδιοι την επίθεση από τον 26χρονο, ενώ ο συνεργός του περίμενε μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να φύγουν ευθυδιαστικά στη συνέχεια. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη γυναίκα έβγαλε την κουκούλα, γιατί πρέπει να πω ότι και οι δύο φορούσαν κουκούλες full face για να καλύψουν τα πρόσωπά του. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη έβγαλε την κουκούλα από τον 26χρονο, διαπιστώνοντας έκπληκτη ότι ήταν ο πρώην σύντροφός της. Ωστόσο, από τα χτυπήματα που δέχτηκαν, η γυναίκα φέρει κατάγματα σε χέρια και πόδια, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι γείτονες αναστατωμένοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ωστόσο, οι δύο νεαροί έφυγαν και τράπηκαν σε φυγή. Αναζητούνται ακόμα από την αστυνομία, ενώ οι 36χρονοι και ο πατέρας της νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δωρεά οργάνων είχαμε από έναν 31 ετών κάμεραμάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Πάτρα. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την αρχή όλοι γνωρίζαμε πως ήταν δύσκολο. Δυστυχώς οι προσευχές όλων μας δεν έπιασαν. Δεν τα κατάφερε τελικά να κατευθεί στη ζωή ο 31 ετών τεχνικός και κάμεραμάν τοπικού τηλεοπτικού σταθμού. Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, σε ηλικία, όπως σου είπα, 31 ετών, έδινε μάχη σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή, στη μονάδα εντατικής, έπειτα από ένα βαρύ τροχαίο ατύχημα που είχε στις 6 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή της Πάτρας. Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του. Μετά από τα ειδικά τεστ που υποβλήθηκε αυτός, η οικογένειά του έτσι πήρε την γενναία απόφαση, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της, να χαρίσει ζωή ο Γιώργος, προσφέροντας τα όργανα του. Η διαδικασία έλαβε χώρα από το συντονισμό της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ στην Πάτρα και το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η λήψη των οργάνων. Να σου πω ότι τότε όταν είχε γίνει το τροχαίο, παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη ΜΕΘ, δεν ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του Γιώργου από την πρώτη στιγμή. και τσιμπήθηκε στο πένθος, την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους και ολόκληρο το δημοσιογραφικό κόσμο της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυση καταθέτει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, συγγνώμη, για φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια, ο οποίος λειτουργεί πάνω από έναν χρόνο, παρά τη δικαστική απόφαση για διακοπή και απομάκρυνσή του. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Μανώλη έχει περισσότερα. Ελένη.
5: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε στις αρχές του μήνα και στο πλαίσιο της προσπάθειας να λυθεί αυτό το θέμα, που είναι απορίας άξιο πραγματικά, ενώ υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη που εκμεταλλεύεται το χώρο. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Δημοτική Επιτροπή να οριστεί ο πληροξίσιος δικηγόρος για δύο υποθέσεις. Ειδικότερα ο Δήμος θα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης που συνδέεται με τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, τη μη εναπομάκρυνση του φωτοβολταϊκού σταθμού και την τυχόν εξακολούθηση λειτουργίας του, ενώ με την αγωγή ζητά την αποκατάσταση κάθε ζημιάς καθώς και κάθε άλλη αξίωση που προκύπτει από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα απόδοσης στο Δήμο οικονομικής ωφέλειας που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του συγκεκριμένου σταθμού.

0: Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν μάλιστα και δύο συλλήψεις. Να πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν πληροφορίες ότι πρόκειται να γίνει απόπειρα δολοφονίας, η επιχείρηση δολοφονίας ενός μεγάλου στελέχου των Ντάλτον στην Ελλάδα. Η Ντάλτον όμως, η εγκληματική αυτή οργάνωση, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες που πολεμάει μία την άλλη. Κατά την ανάκριση, οι δύο, και ο Έλληνας και ο Τούρκος, δεν αποκαλύπτουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν. Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο το βράδυ στην οδό Αμαλιάδος στις Οικές. Συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος. Σχηματίζεται δικογραφία για έναν ακόμα Τούρκο 49 ετών που κρατείται στο φρονιστικό κατάστημα λόγω ερυθρέας αναγγελίας Τουρκίας μέσω της Ιντερπόλ για ειδική αυτοδιοίκηση υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Έλληνας και ο Τούρκος που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στις Οικές έβγαζαν τα όπλα εκείνη την ώρα από μια αποθήκη που βρισκόταν στην υπόγειο της οικοδομής της στην οδό Αμαλιάδος. Συνολικά βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο όπλο που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές μαζί με διόπτρα και γεμιστήρες, ένα υποπολιβόλο ούζι μαζί με τους σχετικούς γεμιστήρες και τις σφαίρες, πινακίδες οχημάτων, ελληνικών οχημάτων, διαβατήριο ελληνικό και 4 κινητά τηλέφωνα καθώς και ένας ασύρματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Με καταθέσεις γονέων και άλλων συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Να πάμε στον Άρη Ψύχα από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει περισσότερα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και σήμερα το ακροατήριο, η έδρα παράγοντες της δίκης έζησαν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Άκουσαν μία ιδιαίτερα συγκλονιστική κατάθεση αυτή της Θεοδωρίνας Βλάχου, είναι μητέρα του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πολιτικός μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Θεοδωρίνα Βλάχου περιέγραψε πώς ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό από τη μητέρα της φίλης του Βάιου Βλάχου, που ταξίδευαν μαζί. Περιέγραψε τις σκηνές, γιατί η οικογένεια Βλάχου ζει στην Καρδίτσα, έφτασαν σχετικά γρήγορα στη Λάρισα, στα δύο νοσοκομεία. Από την χαρακτήρισε ως ασέβεια τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία εκείνες τις κρίσιμες στιγμές διαχειρίστηκε την κατάσταση. Μίλησε για πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στο χώρο των νοσοκομείων και την διαχείριση που γίνονταν προς την πλευρά των συγγενών. Έθεσε ένα ζήτημα ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένα ερωτηματικό στην πλευρά των υπευθύνων για το αν τα θέματα θα αναγνωρίζονταν μέσω της διαδικασίας της αναγνώρισης ή θα προέκυπτε από την λήψη DNA. Τόνισε ότι προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αναγνώριση και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταλήξουν, αρκετές ώρες για να καταλήξουν ότι θα έπρεπε να γίνει η διαδικασία με ταυτοποίηση με το DNA. Μάλιστα, συνεχίζοντας τη συγκλονιστική της κατάθεση, τόνισε ότι αυτοβούλως πήγε προς το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου εκεί κάποιος τη σταμάτησε απ' έξω από το νεκροτομείο και της είπε ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να μπείτε μέσα για να προχωρήσετε σε αναγνώριση, και έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία με τη λήψη DNA. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο κομμάτι της κατάθεσής της, που επαναλαμβάνω συγκλώνησε και προκάλεσε δάκρυα ακόμα και σε συνηγόρους η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, αφορά όλη αυτή την ιστορία με τον εντοπισμό χωμάτων που είχαν ληφθεί κατά διαδικασία του ξεκουμπαζώματος, για να το λέμε έτσι για να συνοηθούμε, και με τους ακροατές. Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος για να εντοπίσουν κάποια χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο, περιγράφοντας όλη αυτή την αγωνία. Ψάχναμε στον κάμπο της Θεσσαλίας ό,τι υπήρχε από χώμα σαν λόφος, πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των χώρων των λατομείων και των ορυχείων στην ευρύτερη περιοχή, για να φτάσουμε τον Απρίλιο του 24 στο οικόπεδο, όπου χωματουργικές εργασίες από την εταιρεία Παντρεμένους είχαν αφαιρέσει τα χώματα από το σημείο του συμβάντος και τα είχαν αποθέσει εκεί. Ψάχναμε επί δύο μέρες και στη συνέχεια μετά προέκυψε η διαδικασία με την φύλαξη του χώρου και τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της ανακριτικής αρχής. Υποστήριξε ότι τέσσερα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύανε που έπρεπε να δουλεύουν και για τα οποία είχαν δρομολογηθεί οι διαδικασίες από το 19 και μετά δεν δούλεψαν, και με αποτέλεσμα να είχαμε το τραγικό δυστύχημα. Και τόνισε με έμφαση ότι εμείς θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Χρειάζονται απαντήσεις για το θάνατο του Βάιου και των άλλων νεκρών, με επιστημονική τεκμηρίωση, μακριά από θεωρίες συνωμοσίας. Και κάλεσε το δικαστήριο, καταλήγοντας να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Είχαν προηγηθεί καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων. Η σημερινή δικά μας σήμωση, στην οποία παραβρίσκονται μόνο δύο κατηγορούμενοι, 21 δικά σήμως, ξεκίνησε με την κατάθεση της κυρίας Αγγελικής Γεωργάκη, είναι δικηγόρος και επιβάτης της αμαξοστοιχίας, προηγήθηκε η κατάθεσή της προκειμένου να συνεχίσει το έργο της ως συνήγορος στη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά είναι των μαρτύρων, καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων, ακολουθούν μετά οι τραυματίες, οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων από τα σωστικά συνεργεία των ανθρώπων, των αρχών, των σωμάτων ασφαλείας που βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος λίγο μετά τη σύγκριση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άρη, για το ρεπορτάζ. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, μετά και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν 190 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νησιού. Η εικόνα στα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού προδιαγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201, αριθμός που η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κέρκυρας εκτιμά ότι θα αυξηθεί ραγδαία με την έναρξη των μαθημάτων. Να πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς στην Κέρκυρα καταγγέλουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ελλείψεων στα σχολεία, την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με εκατοντάδες κενά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας κάνει λόγο για δραματική κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπες και εσύ, τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201. Στη γενική αγωγή καταγράφονται 94 ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ άλλα 70 κενά αφορούν την ειδική αγωγή. Οι ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ανάγκες σε φιλόλογους και μαθηματικούς. Παράλληλα, λείπουν 28 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας καταγράφει 190 κενά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παράλληλη στήριξη. Από τους 247 μαθητές με επίσημη διάγνωση που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, έχουν γίνει μόλις 63 προσλήψεις, με την κάλυψη δηλαδή να φτάνει περίπου στο 25%. Ο ΣΕΠΕ καταγγέλει ότι η πρακτική τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού σε δύο ή και περισσότερους μαθητές ακυρώνει στην πράξη το θεσμό. Σήμερα είχαμε και κατάληψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν υπάρχει νοσηλεύτρια, δεν έγινε πρόσληψη νοσηλεύτριας για μαθήτριας 6ης Δημοτικού που χρήζει νοσηλεύτριας, αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προχωρούν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη σιγά σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος για την παράσταση διαμαρτυρίας. Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών κενών παραμένει ακάλυπτος παρά τους διορισμούς της προσλήψης αναπληρωτών της πρώτης φάσης. Παράλληλα, ζητείται η ανάκληση των συμπτύξεων τμήματων και των επιβιβασμών σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, εκπαιδευτικοί που στηρίζουν τις ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τον τονίζουν ότι οι προηγούμενες θετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων, όπως η ανάκληση συμπτύξεων, ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων. Ζητούν άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, την ανάκληση όλων των συμπτύξεων τμήματων, τη διατήρηση τμήματων έως 15 μαθητές, την ανάκληση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση τμήματων σε διευθυντές, η άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των διόριστων, άμεση επισκευή και μια σειρά άλλων ετοιμάτων τα οποία θα τεθούν εν ώψη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην συνέχεια βεβαίως αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα σταματήσουν εδώ από ό,τι φαίνεται ούτε εκπαιδευτικοί αλλά ούτε ο Σύλλογος Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων παρά μόνο όταν λυθούν τα προβλήματά τους, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή με το καλημέρα σας, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, καθώς παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο να θυμίσουμε ότι ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα κατά την έναρξη, την Παρασκευή, στον Αγιασμό. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Κλειστό λοιπόν μέχρι νεοτέρας. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή πάει συνεργείο και κάνει ψεκασμούς όχι μόνο στο ίδιο το σχολείο και στο προάβλιο και στους χώρους του σχολείου αλλά και στις γύρω ιδιοκτησίες που γυπνιάζουν με το σχολείο το συγκεκριμένο του Αγίου Λέοντα. Μάλιστα τελικά η πηγή του κακού, να το πούμε έτσι, ήταν ένας γείτονας ο οποίος είχε μαζεμένα διάφορα σκυλιά και γάτες τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν αυτά ψήλους, κάποια από αυτά πέρναγαν και μέσα στο προάβλιο του σχολείου με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους και το προάβλιο του σχολείου. Απομακρύνθηκαν αυτά τα ζώα από τον ιδιοκτήτη τους, δεσποζόμενα, όχι αδέσποτα. Έχουν πάει σε άλλο χώρο, έχει μεριμνήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και των γατιών. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και κάθε τόσο γίνεται και έλεγχος. Πρέπει να εξολοθρευτούν όχι μόνο οι ζώντες ψήλοι αλλά και τα αυγά τους και αυτή είναι η δύσκολη διαδικασία. Καθώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να είναι και αυλαβή για τον άνθρωπο και αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Αναμένεται λοιπόν βεβαίωση από τον Δήμο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσουν τα παιδιά κανονικά τα μαθήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Δέκα εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει για ανακαινήσεις κλειστών και ανενεργών κατοικιών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στέγασης μετά από εκείνες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Στη σημασία της δράσης του ΕΣΠΑ 2021-27 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη διευκόλυνση ανέβρεσης προσιτής στέγης, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Στοψίδης, συμμετέχοντας σε σχετική ημερίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο λοιπόν της δεύτερης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27, 10 εκατομμύρια ευρώ, όπως σωστά είπες, κατευθύνονται στη δημιουργία προσιτής στέγης, ποσό που αποτελεί την τρίτη, όπως επίσης είπες, μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, μετά από εκείνες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται προδήλως για μια σημαντική ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να υπάρξουν έτσι περισσότερες ποιοτικές κατοικίες στην περιφέρεια. Δηλαδή, στόχος είναι τα χρήματα αυτά να μετατραπούν σε πραγματικές παρεμβάσεις και λύσεις για τους πολίτες. Η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο Ανακαίνιση Κατοικίας και αφορά στην αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών κατοικιών, οι οποίες μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Σκοπός είναι οι κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση να έχουν μέσο κόστος κάτω από το 30% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος του ενοικιαστή, ενώ και η ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης. Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και χρηματοδότηση και για τις ανοιχτές κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται ως κύρια κατοικία, αλλά λόγω παλαιότητας χρήζουν ανακαίνησης και αναβάθμισης. Τέλος, η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για τα κλειστά ακίνητα ανέρχεται στο 20%. Εξάλλου παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι τα Καλάβρητα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ίδρα, η Ίος, η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπόριο Σαντορίνης, το Φαλιράκι Ρόδου, ο Πλαταμόνας και άλλες πολλές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η Άρτα. Στην Άρτα μάλιστα έχουμε 341 χωριά και οικισμούς τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ από το 2027. Να πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρθιο Ανίνων. Χρήστο, πόσο φαίνεται τελικά στην Άρτα έχουμε πάρα πολλά χωριά και οικισμούς.
4: Και πολύ σημαντικό αυτό, Βίγη, κυρίες και κύριοι, καθώς σημαντική φορολογική ελάφρυνση για εκατοντάδες χωριά και οικισμούς της Άρτας φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την 20η Διεθνή Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν από το νέο έτος συνολικά 341 χωριά παρακαλώ και οικισμοί της Περιφερειακής Ένωτας Άρτας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ διευρύνεται παράλληλα το πληθυσμιακό όριο για την ένταξη στο μέτρο στους 2.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε 340 χωριά και οικισμοί της Άρτας επωφελούνταν από την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ. Τώρα, με τη νέα ρύθμιση η έκπτωση μετατρέπεται στο 100% της απαλλαγής. Παράλληλα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και φορολογικές παρεμβάσεις για επαγγελματίες και αγρότες, με οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους επαγγελματίες εκτός Αθηνών, μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση κατά 50% της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε αυτοψία σε διάφορους χώρους στη Φλόρινα για να δει που θα μπορούσε να φιλοξενηθεί η Σχολή Καλών Τεχνών. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Λύσεις λοιπόν, Βίκυ, για να καλυφθούν προσωρινές ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα εξέτασαν κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην τοπική κοινότητα Αρμενοχωρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι επισκέφτηκαν βέβαια χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση βελτίωση των κτηρίων αυτών, ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα, έως ότου βέβαια γίνει το κτίριο το νέο που θα εγκαταστήσει την Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι της τάξεως του 21 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμός και χρειάζεται να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση των εκατομμυρίων αυτό ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στα θέματα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας λοιπόν το δίκαιο αίτημα για τις νέες σύγχρονες αυτές τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ως Περιφερειακή Αρχή συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αυτή χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το πολυπόθητο νέο κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Καθώς και πέρσι, Βίκυ, είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών, με τους φοιτητές να προχωράνε στην κατάληψη της σχολής και να χάνεται και το εξάμηνο το προηγούμενο που οι φοιτητές έχασαν λόγω και των καταλήψεων στις οποίες είχαν προχωρήσει, λόγω ακριβώς και της έλλειψης κτηριακών υποδομών για να στεγάσουν τα εργαστήρια κυρίως της Σχολής Κρατικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα βέβαια συνεχίζονται οι αναταράξεις στην ενέργεια, καθώς οι διελεύσεις των τάνκερ με πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από όσο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία, η βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ. Το ρεπορτάζ τώρα θα μας το δώσει ο Τίμος Φακαλής, καθώς έχει μιλήσει και με πρατηριούχους. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μια φθηνή τιμή βενζίνης για αυτή τη βδομάδα, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο πρατηριούχοι, θα είναι στο 2,10. Δεν θα τη δούμε πιο κάτω την τιμή της αμόλυβδης. Τώρα στο πετρέλαιο εκεί είναι στο 2,20 έχει σκαρφαλώσει η τιμή. Και αυτό που μας λένε οι καταναλωτές που συναντάμε στα παρατήρια είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει οι συνήθειες εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, μεν επισκέπτονται πιο συχνά τα πρατήρια, βάζουν όμως πολύ λιγότερη βενζίνη. Δηλαδή, σχεδόν πολύ λίγοι είναι αυτοί που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Έχουν μειώσει τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ μας είπαν και κάποιοι ότι είτε έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια, ακόμη και ποδήλατα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ αναμένεται να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρσι. Η τιμή, αν δεν παρέμβει το κράτος, όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, θα φτάσει το 1,90 στον καταναλωτή.
0: Θα αγγίξει τα 2 ευρώ δηλαδή.
1: Ακριβώς. Από το 1,10 που ήταν πέρσι. Και αυτό που τονίζουν η Ένωση Ισπανίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων είναι ότι θα πρέπει να δοθεί όχι απλά επίδομα θέρμανσης που ουσιαστικά αφορά μια μερίδα κόσμου, αλλά θα πρέπει να δοθεί έκπτωση στην αντλία και να αφορά όλο τον κόσμο. Μάλιστα έχουν και ποσό, δηλαδή έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κύριο Πιερακάκη, στον Υπουργό Οικονομικών, ότι θα πρέπει να δοθεί έκπτωση 30 λεπτά στην αντλία προκειμένου να πέσει η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης στα 1,60. Στη διαφορετική περίπτωση θα φτάσει οριακά στα 2 ευρώ. Μέχρι στιγμής, βέβαια, εντάξει, είναι ο καλός ο καιρός, δεν υπάρχουν παραγγελίες, αλλά είναι κάτι που προβληματίζει και τους πατεριούχους για αυτή την μεγάλη αύξηση που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Και περισσότερο θα προβληματίσει τα νοικοκυριά το χειμώνα, Τίμο. Θα δούμε μέχρι τότε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ικαρίας, ανέδειξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο Αλέξανδρος Φαραντάκης, με τον οποίο συνομίλησε και ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία και έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανοίγω μόνο μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Έχουμε η τιμή της αμόλυβδης στην Ικαρία είναι 2,27. Κλείνω την παρένθεση. Και πάμε στα προβλήματα που εντόπισε ο κύριος Φαραντάκης, ο οποίος επισκέφθηκε αρκετές.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, η τιμή στην βενζίνη αμόλυβδη, στην αμόλυβδη βενζίνη, είπες, είναι 2,26 στην Ικαρία, ναι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Να μην μπούμε και να μην ρωτήσουμε για το πετρέλαιο.
1: Ναι, αυτό δεν το έχω μπροστά, δεν το θυμάμαι, αλλά ναι.
0: Αλλά θα είναι περισσότερο, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Από τις πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδος, σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στην πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φαραντάκης έμεινε αρκετές ημέρες στο νησί, πραγματικά, και επισκέφθηκε όλα τα κλιμάκια και αναφέρθηκε κυρίως στα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ορισμένα από βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να θέσουν και σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πληρωμάτων τους. Αναφέρθηκε στα κοινά προσωπικού που ξεπερνούν τις 4.000 θέσεις τουλάχιστον πανελλαδικά στο πυροσβεστικό σώμα, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε περιοχές όπως είναι η Ικαρία, όπου έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έχουμε ένα δύσβατο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή άνεμη και αυξημένη επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στους εργαζόμενους που καλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιστρέψουν στην υπηρεσία χωρίς να έχει μεσαλαβήσει η προβλεπόμενη ημερήσια ανάπαυση των 11 ωρών. Να πούμε επίσης ότι το 2017 περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες μονιμοποιήθηκαν, και αυτό κυρίως λόγω των ηλικιακών περιορισμών. Παρέμειναν στο καθεστώς της πενταετούς υποχρέωσης οι υπόλοιποι. Να πω επίσης ότι αναφέρθηκε και στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως είναι η εργασιακή ομογενοποίηση, η αντιμετώπιση των πενταετών πυροσβεστών σε περίπτωση ατυχήματος, τα σύνταξη οδετικά δικαιώματα και η δυνατότητα αξιοποίησης των έμπειρων συμβασιούχων. Τέλος, αναφέρθηκε στις οκτάμινες συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η επέκταση της διάρκειάς του δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της εργασιακής αβεβαιότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τη δική της εκδοχή έδωσε μέσω ανακοίνωσης η γιατρός της ΑΝΑΦΗΣ σχετικά με την απουσία της και την αδυναμία εντοπισμού της κατά τη διάρκεια επείγοντος ιατρικού περιστατικού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο προχθές, όταν ο Δήμος ΑΝΑΦΗΣ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε πως αναζητά χωρίς αποτέλεσμα τη γιατρό του νησιού και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει που βρίσκεται να την ενημερώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επείγον ιατρικό περιστατικό. Σε επόμενη ανάρτηση του Δήμου, αρκετές ώρες αργότερα, ο Δήμος ανέφερε πως η γιατρός δεν έχει εντοπιστεί ακόμα και ενημέρωσε πως στο περιστατικό παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από την νοσηλεύτρια του νησιού καθώς και από δύο αγροτικούς γιατρούς που βρίσκονταν συμπτωματικά στην ΑΝΑΦΗ για διακοπές. Η γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου ΑΝΑΦΗΣ, λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανακοίνωσής της, έδωσε απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι μετέβη άμεσα στο ιατρείο μόλις ενημερώθηκε και παρήχε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, επισημένοντας μάλιστα ότι επρόκειτο για ελαφρύ περιστατικό. Παράλληλα, ο γιατρός αναφέρει πως παρόλο που το κινητό της εμφάνιζε ότι έχει σήμα, δεν δέχτηκε καμία κλήση, ενώ η μία κλήση που σύμφωνα με όσα αλέχθηκαν δεν απαντήθηκε, αφορούσε στο σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου. Ο γιατρός επισήμανε πως η κάλυψη της εκκινητής τηλεφωνίας στο νησί είναι προβληματική, κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και τον Δήμο, προτείνοντας λύση, η οποία όμως δεν έχει δοθεί έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η γιατρός, η αναφορά ότι το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση είναι απολύτως ψευδής, δημιουργεί μια σφαλμένη εντύπωση για τη στάση μου και την παρουσία μου στο περιστατικό. Προσβάλλει τόσο εμένα σαν άτομο, συνεχίζει η γιατρός, όσο και σαν επαγγελματία που με υψηλό αίσθημα ευθύνης επέλεξα να υπηρετήσω σε μια δύσκολη περιοχή ώστε να βοηθήσω την πατρίδα μου. Εκτός αυτού, συμπληρώνει, αναστάτωσε και την οικογένειά μου, η οποία βρίσκεται μακριά μου. Η γιατρός, με συγχωρείτε, ζητάει να αποκατασταθεί αλήθεια και να μην διασπείρονται ανακριβείς πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική επάρκεια και την άσκηση των καθηκόντων ενός γιατρού που υπηρετεί σε μια άγονη γραμμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε καταγγελία εναντίον του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Νότια Δωδεκάνησα, διαμαρτυρόμενοι διότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρόδο απέφυγε να του συναντήσει, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, έτσι λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι της περιοχής, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, η οποία αφού δεν μπόρεσε να συναντήσει τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, συνεπικουρούμενος, λέει χαρακτηριστικά από την τοπική διοίκηση της αστυνομίας, απέφυγε να το συναντήσει. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να τον δουν για να του πούν τα προβλήματα, αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα πιο σημαντικά από αυτά. Λένε λοιπόν ότι στη Ρόδο το τηλεφωνικό κέντρο του 100 εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με το τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία με τα περιπολικά, συνεπώς υπάρχει αδυναμία συντονισμού, ότι οι κεντρικές υπηρεσίες ακόμα και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης δεν βγάζουν καθόλου εποχούμενες περιπολίες ή βγάζουν περιπολίες με ένα μόνο άτομο, θέτοντας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς αλλά και τους πολίτες που θα χρειαστούν κάποια βοήθεια. Ρωτούν τον συντονιστή Νότιας Ελλάδας τι έχει να πει για το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα παράνομα, κυρίως από την Κρήτη, καταλήγουν στις δομές της Δωδεκανήσου, δηλαδή στην ΚΟ και στη Λέρο, και αναρωτιούνται αν το έχει πάρει χαμπάρι ή αν αυτό περνάει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά τον ρωτούν επίσης τι έχει να πει για το γεγονός ότι η Ρόδος πήρε κουτσουρεμένο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αριθμό συνοριακών φυλάκων, καθώς η μισή από αυτού, όπως λένε, ήταν στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά είναι, λέει, κάποια από τα θέματα που θα του θέταμε στη συνάντηση, αλλά προφανώς τα χαλάγαμε το ωραίο κλίμα και γι' αυτό μας απέφυγαν, και καταλήγουν λέγοντας ότι απαιτούμε για την περιοχή μας να αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό και την προσοχή που της αρμόζει, και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Χρυσή χρονιά για τον Ηλίανθο στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, που συνδυάζει την υψηλότερη τιμή σε πανελληνίο επίπεδο με 45 λεπτά το κιλό, αλλά και τη στρεμματική απόδοση που αγγίζει τα 500 κιλά ανά στρέμα. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι ακριβώς έχουμε μια μεγάλη επιτυχία του Αγροτικού Συντονισμού Δημητριακών Ορεστιάδας να καθιερώσει την τιμή πώλησης του Ηλιάνθου στα 45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο. Αυτό σε συνδυασμό με την φετινή υψηλή απόδοση του Ηλιάνθου αναστρέμα αποτελεί χρυσή χρονιά, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Συντονισμού, ο κ. Κουμπρίδης, σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Αυτή τη μία φορά παραγωγούς που έχουν υπογράψει πρόκειται να υπογράψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό. Το μεγάλο ατού είναι ότι παρέχει στον προμηθευτή το τρίπτυχο αποθηκευτικού χώρου συντήρησης και προώθησης του προϊόντος, αποσπώντας έτσι και την καλύτερη δυνατή τιμή. Να πούμε ότι φέτος εκτιμάται η παραγωγή του Ηλίανθου να αγγίξει τους 20.000 τόνους, αν και οι φετινές εκτάσεις οι καλλιεργήσιμες είναι μόλις 70.000 στρέμματα, λιγότερες από πέρυσι. Παρ' όλα αυτά η στρεμματική απόδοση κρίνεται υπερικανοποιητική, είναι θεαματική. Στα ξηρικά ξεπερνά τα 200 κιλά ένα στρέμμα και στα αρδέσιμα τα 500 κιλά, με μέσο όρο τα 400 κιλά στους περισσότερους παραγωγούς. Να πούμε ότι η παραγωγή Ηλίανθου στον Εύρο διατίθεται για χρήση βιοδίζελ στο μεγαλύτερο μέρος της, και αφού παραγωθεί η ποσότητα στα δηληστήρια η επετούμενη, αυτό που απομένει γίνεται βρόσιμο λάδι. Βέβαια η ποιότητα του Ηλιάνθου στην περιοχή μας χαρακτηρίζεται μέτρια σε σύγκριση με την Ξάνθη, για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και το 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από τον ηλιόσφορο, ενώ στην περιοχή μας εδώ του Βορείου Εύρου το ποσοστό κυμαίνεται περίπου από το 39% έως το 42%. Η περίοδος τώρα είναι στο πικ, η ελλονιστική περίοδος για τα ηλιόσπρα, για τους ηλιάνθους. Θα διαρκέσει μέχρι και τον Νοέμβριο. Ενώ καλλιεργητές ηλίανθου που επιθυμούν να πουλήσουν με την τιμή αυτή μπορούν ακόμη να κάνουν σύμβαση με την Ένωση της Ορεστιάδας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι μία καταγράφεται στην αγορά του ελαιολάδου στη Λακωνία και όχι μόνο, καθώς η φερόμενη έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος και οι ελάχιστες πράξεις δημιουργούν ασφικτικό κλίμα για τους παραγωγούς λίγο πριν την είσοδο στην ελαιοκομική περίοδο. Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με ταβάνι τα 4 περίπου ευρώ, γεννώντας εύλογο προβληματισμό την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής στη χώρα παραμένει εκτιναγμένο στα ύψη. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, οι συμφωνίες συνάπτονται πλέον με μεγάλη δυσκολία και αφορούν ελάχιστες ποσότητες. Ενδεικτικά, 9 Σεπτεμβρίου, ο συνεταιρισμός έκλεισε μόλις ένα βιτίο έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στα 4 ευρώ το κιλό, όσο ακριβώς είχε συμφωνηθεί και για άλλο ένα βιτίο την προηγούμενη εβδομάδα. Το προϊόν αυτό κατέληξε σε Ιταλούς εμπόρους, την ώρα που Έλληνες τυποποιητές φαίνεται ότι λάμπουν δια της απουσίας τους και δεν δείχνουν προσώρας αγοραστικό ενδιαφέρον για την καλή ποιότητα. Οδεύοντας προς τη νέα περίοδο, οι εμπορικές συμφωνίες γίνονται ολοένα και πιο δεδαλώδεις. Στη Λακωνία, η συγκομιδή της Αθηνοελιάς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα, Σεπτέμβρη, με μειωμένες αποδόσεις, ενώ για το μεγαλύτερο όγκο της κοροναίκης ελιάς, η διαδικασία θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μέχρι στιγμής η πορεία της παραγωγής δείχνει ομαλή, χωρίς εμπόδια του δάκου και του γλυοσπόριου, ωστόσο δεν υπάρχει δάκος ευτυχώς, ωστόσο η στασιμότητα στην αγορά παραμένει βασικός πονοκέφαλος για τον αγροτικό κόσμο. Να πω έτσι το συμπέρασμά μου, θα είναι φθηνότερο το λάδι για τον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό θα είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, όσα γνωρίζουμε για το βυθό του Μεσσηνιακού κόλπου, αλλά και η ανάγκη προετοιμασίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής εσπερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας 40 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, και οι επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παρουσίασαν στο Πνευματικό Κέντρο στοιχεία για την περιοχή με βάση τα 40 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το σεισμό του 1986. Στα χερσαία ρήγματα λοιπόν επικεντρώθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς, αναφέρθηκε σε 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία, ξεχωρίζοντας εκείνο του πηδήματος, το οποίο χαρακτήρισε κατά την εκτίμησή του ως το πιο επικίνδυνο για την Καλαμάτα. Όπως είπε, έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τον τελευταίο σεισμό που συνδέεται με το συγκεκριμένο ρήγμα. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα σημειωθεί ο επόμενος σεισμός. Από τα ρήγματα στην Ξηρά, η συζήτηση πέρασε σε όσα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παρασκευή Νομικού, παρουσίασε υποθαλάσσια φαράγγια ανοιχτά της Καρδαμήλης και της Τούπας, που αποτελούν συνέχεια των χερσαίων φαραγγιών της Μάνης. Εξήγησε ότι ενδεχόμενες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι και ζήτησε λεπτομερέστερη χαρτογράφηση του βυθού με σύγχρονο εξοπλισμό. Τώρα, το πώς αυτή η επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει προετοιμασία στην πράξη, ανέλησε η Έλληνα Δασκαλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Tsunami Ready της UNESCO, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση πολιτών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, με παράδειγμα τη ΣΑΜΟ, και στη δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχες δράσεις στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υποβολή μηνύσεων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι ζημιές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και βεβαίως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί απετράπη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή η καταστροφή του υπογείου συστήματος συμπίεσης των απορριμμάτων που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων σε κεντρικές περιοχές, στα κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα βεβαίως να αποφευθούν τα χειρότερα. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Λεωνιδάκης. Αναμένεται να καταθέσει βεβαίως μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και μιλάμε τώρα για ουσιαστικά για περιοχές όπου είχαμε τις φωτιές που είναι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ταχυδρομείου και σε μπροστά από καταστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος και για επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία των πολιτών. Μάλιστα. Γιατί πήρα φωτιά και κάδι με ανακυκλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα να εκλειθούν και τοξικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. Το σχετικό υλικό από κάμερες και ό,τι άλλο υπάρχει έχει συγκεντρωθεί από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρίσεων και αναμένεται βεβαίως να τεθεί υπόψη και της εισαγγελίας με την κατάθεση των μηνύσεων. Όπως είπαμε, Βίκη, μέχρι στιγμής γύρω στις 20.000 ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από φωτιές που έχουν σημειωθεί σε κάδους της πόλης και υπάρχουν βέβαια και συστήματα ευαίσθητα που κοστίζουν πολύ περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοδο κατέγραψε η αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική πορεία της περιοχής. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας, ο οποίος έχει και τα στοιχεία της Fraport. Γεια σου Κώστα.
8: Βίκη, για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.900 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 607 πτήσεις, αφήξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Η Γερμανία βρέθηκε για μία ακόμα χρονιά στην κορυφή, με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Η σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας κινείται με αυξημένη δραστηριότητα. Στο εσωτερικό, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 1.153 πτήσεις, έναντι 850 το ίδιο διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. Ενώ στις διεθνείς πτήσεις παρουσιάστηκε αύξηση 7,4%. Για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, Βίκη, τα στοιχεία του Αυγούστου αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να παραμένει ο βασικός όγκος της επιβατικής κίνησης και τις πτήσεις του εσωτερικού να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με πέρυσι, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή, καθώς με ιδιαίτερη κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Αγιάσο της Λέσβου. Το γιατί τώρα θα μας το εξηγήσει η Δήμητρα. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
9: Η διαφορετικότητα είναι στο γεγονός, έγινε στο γεγονός ότι στον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας Αγιάσου υπάρχουν δύο σταυροί καθαγιασμένοι. Και τι εννοώ με αυτό? Το 1931 ο Μητροπολίτης Μητυλίνης Έγωγος πρώτος οργάνωσε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί Μητυλινοί. Τότε στην επιστροφή τους έφεραν έναν σταυρό, μεγάλο σταυρό, πρέπει να σας πω ότι έχει ύψος κοντά στα 2,5 μέτρα, που κατασκευάστηκε στα Ιεροσόλυμα και τη Μεγάλη Παρασκευή του ίδιου έτους μεταφέρθηκε από το Πρετόριο στο Γολγοθά, όπου καθαγιάστηκε. Μέχρι το 1974, μέχρι τα Κυπριακά, ο σταυρός αυτός φυλασσόταν στο γυναικονίτη του Αγίου Θεράποντα της Μυτιλίνης. Όμως με απόφαση του ο Μητροπολίτης Ιακωβός αποφάσισε να μεταφερθεί στην Παναγία της Αγιάσου, γιατί στον ίδιο ναό υπάρχει και ένα απότμημα τιμίου ξύλου, το οποίο είναι διαστάσεων 6-9 εκατοστά. Αυτός έχει συμπεριληφθεί, αυτό το κομμάτι έχει συμπεριληφθεί σε ένα σταυρό μικρό που είναι φτιαγμένο σε αφοφύλληση. Οι δύο αυτοί σταυροί λοιπόν, έγινε η περιφορά λοιπόν των δύο σταυρών αυτών σήμερα, παρουσία και αγήματος του στρατού που απέδωσε τιμές στα σοκάκια του χωριού. Και στη συνέχεια επέστρεψαν και πάλι στην εκκλησία. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ βασιλικοί που έφεραν οι πιστοί από διάφορες περιοχές, όπως και το γεγονός ότι υπήρχαν πιστοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή και απαλλού,
0: Δήμητρα,
9: που ήρθαν να προσκυνήσουν σήμερα το Δήμιο Σταυρό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.

0: αφιερωμένη στον σπουδαίο λιράλι και δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής Κώστα Μουντάκη. Είναι η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Φρούριο Φορτέτσα του Ρεθύμνου. Να πάμε στην Πέννη Τομπρή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του λιράρι, συνθέτη και δασκάλου της κριτικής μουσικής Κώστα Μουντάκη, όπως είπες, ο Δήμος Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν δύο επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή, το έργο και την προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Ο Κώστας Μουντάκης, ο μεγάλος κριτικός, όπως τον αποκαλούν, υπήρξε ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς λιράριδες της Κρήτης, ένας καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα όρια της τοπικής παράδοσης και λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική μουσική. Γεννήθηκε το 1926 σε ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου και ήταν μια σπουδαία μορφή της κριτικής σχολής μουσικής, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, ο οποίος με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και τη διάδοσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, ο οποίος με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και τη διάδοσή της

Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

σε κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης, στο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μασονάκη στη Νίκαια. Αντιθέτως, σε κλίμα έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης πολιτική ζωή του τόπου, με αιχμή το κόστος των προτάσεων του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Ανή Ντοναδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλλιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Σε εξέλιξη εξώδης ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο Ernews Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.

0: Θα ζητήσει όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο, είπε στο Ρινιούς 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Ερνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούτον άσυλο συντικής της ΣΕΡΕΣ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφου στάχτης που φτάνει στα 4 χιλιόμετρα. Και τέλος αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις κυρίες και κύριοι από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στη Νίκαια. Βαθιά συγκίνηση λοιπόν στην Νίκαια Αττικής, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Αγία Τριάδα για να πούν τον τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον άνθρωπο που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές.
1: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
2: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
3: Ήταν μια φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
6: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους ενδεικτικά κάθε ηλικίας οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς εμφανώς συγκινημένοι, πήγαν με λουλούδια και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που το θεωρούσαν δικό τους. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα, ενώ η ταφή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάμε στην Νίκαια και στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής από χθες για τη λαϊκή αγρυπνία, ενώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα, οι εικόνες και τα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη πλημμυρίζουν ακόμα τις αναρτήσεις, αποτυπώντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά συντηρητική προσέλευση του κόσμου από χθες το απόγευμα. Άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου και βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον αγαπημένο του τραγουδιστή. Να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλος αυτός ο κόσμος ήρθε εδώ πριν την ημερομηνία, δηλαδή πριν φτάσει ο Ιερός. Στον Ιερό Ναό ήρθαν εδώ και τον περίμεναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ μεγάλες επιτυχίες υπούσαν σε όλη την πλατεία, σε όλο το τραγούδι του Ιερού. Όλοι περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, προκειμένου να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, ένα τελευταίο αντίο στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Υπολογίζεται ότι πάνω από 25.000 άτομα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Μεταξύ αυτών και η Αναβίση, ο Λόγος, ο οποίος είχε χορδάει, η Άντελα Δημητρίου, ο Σαμαράς Βονίδης, ο Τένις Αδαμαντίδης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Δέχης, ο Μάρκος Υπερλής, ο Πέτρος Σύγκριος, ο Χάρης Ζούκας, ο Άδων Κυριάς, ο Ιωκής Αντοπούλου, ο Νάγκλος Γεννατοπούλου, άνθρωποι από το καλλιτικό προσαρέωμα και τον πολιτικό κόσμο ήρθαν εδώ για να
0: πιστεύουν. Ιωάννα, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου να το διορθώσουμε, δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, ναι. Ιωάννα, κάπως να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας.
7: Καταλαβαίνουμε. Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό, που ακόμα τελείται η εξόδιος ακολουθία. Και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε πολύ καλό σήμα αυτή.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα πάντως, βεβαίως.
7: Ωραία, το ισορρός δεν έχει εξέλθει ακόμα του Ιερού Ναού. Τελείται αυτή την ώρα ακόμα η κηδεία. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκονται μόνο κοντινοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και οικογένεια. Ενώ έξω από τον Ιερό Ναό έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμος που περιμένει να πει το τελευταίο όντιο στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν που είπα για όλο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο που ήρθαν εδώ να αποχαιρετήσουν και εκείνοι τον αγαπημένο τραγουδιστή όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Άδωνης, ο Χαριλδούκα, την Αντία Γιανακοπούλου, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Άντζελα Δημητρίου, ο Μάρκος Εφερλής και πολλοί άλλοι αγαπημένοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Σε λίγη ώρα ισορρός θα εξέλθει του Ιερού Ναού προκειμένου να ξεκινήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου είναι λίγα μέτρα μόλις από εδώ όπου βρισκόμαστε. Θα γίνει πομπή. Φυσικά η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έτσι όπως ακριβώς επιθυμούσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ, πολύ συγκινητικό το κλίμα, καθώς εδώ γύρω από τον Ιερό Ναό έχει αφηθεί μικρές γιορτές όπου κόσμος είχε βάλει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, χόρευε και τραγουδούσε. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μοναδική εικόνα αυτή και αποτυπώνει το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αλλά και για την προσφορά του στον κόσμο και το φιλανθρωπικό του αίσθημα. Πώς στεκόταν δίπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είτε ήταν στη γειτονιά του, που ερχόταν συνέχεια και τους επισκεφτόταν και τους έβλεπε, είτε ήταν αλλού, ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι το χρειάζονταν, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις, όπου όλος αυτός ο κόσμος που πήγε από χθες το βράδυ στην εκκλησία στην Νίκαια, τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο το Γιώργο Μαζονάκη, και έχει σημασία αυτό.
7: Όλοι το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο, γιατί μέσα από τα τραγούδια του κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε, περάσαμε στιγμές της εφηβείας μας, του σχολείου, των φοιτητικών χρόνων, τη ζωή μας ολόκληρη, και μέσα από τα τραγούδια του μπορέσαμε να νιώσουμε συναισθήματα που πολλές φορές και εμάς μας έδιναν ανεξίτηλα στη μνήμη, και όλο αυτό συμβάλλει στο να είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
0: Και υπήρχε τέτοιο κλίμα από χθες το βράδυ, εσύ το ξέρεις και γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, όπου λένε άνθρωποι που πήγαν στην Νίκαια, ήταν λες και ήταν μεγάλη Παρασκευή χθες το βράδυ. Και μέχρι σήμερα. Ιωάννα, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως βλέπουμε και εμείς εικόνες τώρα στα πλάνα μας εδώ από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους και πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες που έσπευσαν τόσο μέσα στη νύχτα όσο και σήμερα να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Μεταξύ των καλλιτεχνών και ο Νίκος Βέρτης αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος είπαν το δικό τους αντίο στον φίλο τους Γιώργο.
8: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ. Και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί είχα μια έτσι αδυναμία από νεότερος, γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
9: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
0: Και ενώ στην Νίκαια λοιπόν πέφτει η αυλαία σιγά σιγά με το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, από την άλλη πλευρά η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή. Θα βρούμε στη συνέχεια την Άννα Παναγιώτη, αλλά πρώτα να πάμε στις έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία για το χρόνο θανάτου, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του και δεν ξέρω ξέρουμε αν θα έχουμε στη συνέχεια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς, αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πορεία των ερευνών των αρχών. Ζώη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδωσε σήμερα, είναι πολύ γνωστή αυτή η είδηση, στις δικαστικές αρχές μια συμπληρωματική έκθεση. Είχαν δοθεί μια κάποια πρώτα στοιχεία. Σήμερα δόθηκε η συμπληρωματική έκθεση σε αυτό που προανέφερε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αναφέρεται σε όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες πάντα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άρχισε να χτυπάει συναγερμό περίπου μία μισή ώρα, μία μισή με δύο ώρες πριν οι γιατροί κάνουν την κλίση στο ΕΚΑΡ. Τώρα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ίσως και σήμερα, και αυτό και να μπουν συμπληρωματικά στην δικογραφία. Από την έρευνα τώρα, Γρηγορία, θα διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών, αλλά και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων. Στόχος των αστυνομικών είναι να δουν τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Μαζονάκης μπήκε στο γιατρείο μέχρι την ώρα που το ΕΚΑ έφτασε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έγιναν και με ποιον τρόπο οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από την αστυνομία, είχε ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τα ψηφιακά πιστήρια, φαίνεται να διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στην προανάκριση. Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή δείχνουν ότι έγιναν άλλες ενέργειες σε σχέση με αυτές που ανέφεραν αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι. Τώρα, οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ιατροδικαστής αλλά και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο γιατρείο είναι διαφορετική από εκείνη που έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, για όσα έχουν προκύψει από την έρευνα στα ψηφιακά πιστήρια έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές αρχές. Γρηγόρη.
0: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας μετέφερε. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς αλλά και από το γιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών, η φωτογραφία της γιατρού με το δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παρά τη διαγραφή της. Κρίσιμα στοιχεία βέβαια αναμένει να προκύψουν και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για την ακριβή ώρα λειτουργίας του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου, η οποία μίλησε εδώ στο Αρνιούς 105,8, στο Μασίλια Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όλα όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για να ακούσουμε την κυρία Δημοκλείδου.
11: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθη σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
0: Περιμένουν λοιπόν οι αρχές και νέα στοιχεία να έχουν στα χέρια του σήμερα από την υπόθεση αυτή, από τις έρευνες. Ακούσαμε την κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, να μιλάει εδώ στο Air News Radio 105,8. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια. Εκεί βέβαια είναι το ενδιαφέρον, πέρα από τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική διερεύνηση, με τη νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα τώρα έκθεση. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια και στην αναβλαχοπανικότητα για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Το τι γίνεται με τα ιατρία, τα αντίστοιχα ιατρία που υπάρχουν στην Αττική και όχι μόνο. Την ανάγκη λοιπόν να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας εδώ στο News 105,8, παραδέθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει κενά και προανήγγειλε τον επανασχεδιασμό του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο.
12: Αυτό όμως που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ρωτήσω, ναι, την εβδομάδα όπως γίνεται.
13: Ναι.
12: Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
13: Ναι.
12: Και να φαίνεται.
13: Να είναι υποχρεωτικό να αυτό, λέτε.
12: Να είναι υποχρεωτικό. Μια, γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν ένας μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει, παράνομα.
13: Ναι. Ναι.
12: Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
13: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρετε, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
12: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
13: Ναι.
12: Ναι, απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά.
13: Ναι.
12: Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη είναι να γίνει.
13: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται, ναι, και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους, ναι, κλινικών.
12: Κάνε πάρτι διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις, ναι, απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό.
13: Ναι.
12: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου,
13: ναι,
12: έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων, ναι, και των δυνατοτήτων του κράτους. Ναι. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Ναι. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να μιλάει εδώ στο News 105,8, στον Βασίλη Αμλού και τη Μαρία Γεωργίου, και να παραδέχεται ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχων στα συγκεκριμένα ιατρία. Ένα πρόβλημα που έρχεται στην επικαιρότητα μετά και την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, και ο ίδιος πρότεινε, ακούσαμε, ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο. Η πρόταση αυτή τέθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Ανδρέα Φουστάνο, τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews 105,8 και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
14: Είπε νωρίτερα ο υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
15: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
13: Τώρα,
15: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει...
13: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
15: Δηλαδή θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα...
13: Πάντως φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός, κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
15: Αυτό ναι.
13: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
15: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε ένα γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
13: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
15: Και ούτε και άρα γιατί θα το κάνει με το QR code.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα βάζουμε μια ανωτελεία. Φεύγουμε από την τραγωδία αυτή με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι σε εξέλιξη. Στην νίκαια η εξόδου ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Συγκλονιστικές εικόνες βλέπαμε και νωρίτερα στους δέκτες μας στην τηλεόραση από το Earth News, με τραγούδια, ζεμπέκικα και λουλούδια στα χέρια. Κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Βάζουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε λίγο και στα δικαστήρια για να δούμε και την δικαστική διερεύνηση. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο ματαιρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς και δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια με τις αρχές να τον αναζητούν. Πάμε στον αστυνομικό μας δάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η άδεια αυτή που είχε λάβει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι από τις φυλακές Δομοκού ήταν η 16η άδεια που του είχε χορηγηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη τελευταία τώρα, είχε επιστρέψει. Ήταν 7ήμερη η άδεια, όφιλε να μπει στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί στο Δομοκό, κάτι που δεν συνέβη και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενεπλάκησε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς που έγινε εχθές τα ξημερώματα έξω από beach bar στην περιοχή της Αναβήσου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ο Αλκέτ Ριζάι να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα με δύο ακόμη άτομα. Κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος χαμήλωσαν τη μουσική και τότε εκείνος βγήκε έξω, πήγε σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν πολύ δυνατά τη μουσική, με αποτέλεσμα να δεχτούν παρατήρηση από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Φέρεται τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές ο Αλκέτ Ριζάι χωρίς να τραυματίσει κάποιον, ενώ χρήση όπλου έκανε και ένας Αφγανός που εργάζεται στο κατάστημα και από εξωστρακισμό των βολίδων των σφαιρών που έριξε τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εργάζονται στο κατάστημα, ο ένας από θράσμα γυαλιού και ο άλλος είχε δεχτεί βολίδα στη γάμπα στο πόδι. Αναζητείται επομένως ο βαρυπινίτης, όπως και τα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο και τα οποία φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και για τον άλλον, κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι Έλληνας, κάποιος ότι είναι αλβανικής υπηκότητας. Και για μια ακόμη φορά η αστυνομία είναι στο κατόπι, προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη του κακοποιού, ο οποίος απασχολεί από τη δεκαετία του 90 την ελληνική αστυνομία. Έχει στο ενεργητικό του, όλοι το θυμόμαστε, δύο αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άλλο δραπέτη, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Η πρώτη το 2006 και η άλλη το Φεβρουάριο του 2009.
0: Ήταν αποδράσεις που είχαν συζητηθεί πολύ εντός και είχαν απασχολήσει την κοινή νόμη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εντυπωσιακές και με κινηματογραφικό τρόπο μάλιστα.
17: Ακριβώς, με νοικιασμένα ελικόπτερα που είχαν προετοιμάσει οι συνεργοί τους. Επίσης έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ναρκωτικά, απόπειρες αποδράσεων, εξεγέρσεις και στάσεις με ομοιρίες σοβανιστικών υπαλλήλων μέσα στις φυλακές και πολλά ακόμη. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν ίχνη του, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και με τόνισε ότι ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδεια στις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο, ενώ αν αποκλείται να εμφανιστεί εντός της ημέρας. Περιμένουμε. Πάντως μέχρι στιγμής παραμένει άφατος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδου εδώ στο News Radio 105,8.
18: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνταν. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, ο συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονικό κατάστημα. προνοστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
13: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
19: να
13: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες έτσι, που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
18: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και τις έρευνες των αρχών και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την ΙΑ αναταραχής διεθνής τιμής ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία. Πάμε στην Πινελόπη Μητούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα πάντως, πριν από λίγο τουλάχιστον, το Brent είχε ξεπεράσει τα 108 δολάρια το βαρέλι, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 108,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 103,1. Και βέβαια έχουμε ανωδική πορεία και στο φυσικό αέριο, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Είναι αυτή την ώρα στα 82,85, με μία αύξηση της τάξης του 4,18%. Όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα ασφιχτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές. Και όπως είπες, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Ήδη είναι αυξημένη η μέση τιμή της αμόλυβης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με βάση τις χθεσινές τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Και περιμένουμε και νέα αύξηση από αύριο. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, μάλλον η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και τις πρώτες 14 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει προσεγγίσει στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατάσταση είναι γενικώς άσχημη και αναμένονται πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
0: Πριν πάμε στον κύριο Παπασταύρου, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον χρειαστεί.
20: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Δεν θέλησε λοιπόν να κάνει μια εκτίμηση ο κύριος Πιερακάκης, μια πρόληψη αν θα είναι δύσκολος ή όχι ο χειμώνας, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα, ουσιαστικά φαίνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Τώρα πάμε και στον κύριο Πιερακάκη, τον οποίο τον ακούσαμε νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς, να λέει ουσιαστικά, να περιγράφει ένα σχέδιο σύμφωνα το οποίο τα νοικοκυριά και επιχείρηση θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι το λογαριασμό τους, Πινελόπη.
18: Ο κ. Παπασταύρου έδωσε νωρίτερα συνέντευξη στο newsroom του Earth News και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προετοιμασία μιας ειδικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, δηλαδή συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μεμονωμένους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους. Πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος, για ένα θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση,
1: ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Πρέπει να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αυτό ήδη υπάρχει, ωστόσο με τη νέα υπουργική απόφαση φαίνεται ότι θα απλοποιηθεί και σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου αυτή είναι η πραγματική λύση. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ενεργειακά αυτάρκης. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση μέσα στην ημέρα.
0: Βεβαίως, Πινελό Πιντρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Παπασταύρου για το θέμα αυτό, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
21: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι,
0: ναι.
21: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία.
0: Mm-hmm.
21: Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια.
0: Ναι.
21: Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
0: Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση σφοδρή και με τοπική είναι η σύγκρουση σε με ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων, με αιχμή αυτή τη φορά το κόστος των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα της ΔΕΘ. Τόσο ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά με τη βοήθεια του πολιτικού μας Δάχτυ Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Νέες φωτιές μετράμε στο πολιτικό σκηνικό Νότι, που άναψαν οι οικονομικές υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Πεδίο σύγκρουση αυτή τη φορά το ύψος των μέτρων προτείνει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση να μιλά για ποταμούς, δις και για εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν, και τη Χαρλέα Τρικούπη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ανέμενα κανένας έμπειρος μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης mm-hmm. των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ να μην είναι στο επίκεντρο μια αντιπαράθεση πολιτικο-οικονομική, πολιτική με οικονομικούς όρους, mm-hmm. αν θέλετε, είμαστε πιο άκριβες. Άρα οι εξαγγελίες, μάλλον.
0: Και πόσο μάλλον σε μια ΔΕΘ η οποία είναι η τελευταία πριν τις επόμενες κάλπες, έτσι.
22: Πολύ σωστά. Πολύ, πολύ σωστά. Διότι το ερώτημα είναι: δίνεις, από πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις, από πού κόβεις για να τα πάρεις και να τα δώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαπερνά οριζόντια, θα έλεγα. Τουλάχιστον τα κυβερνούντα ή υπό φιλοδοξία κυβερνώντα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Έτσι είχαμε επιθέσεις στον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, που παρουσίασε, εξειδίκευσε θέση και παρουσίασε το Σάββατο το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, τόσο από τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί. Ο Υπουργός Υγείας ούτως ή άλλως εξελίσσεται σε έναν, όχι πορπαρόλα, άτυπα άνθρωπο, ο στέλεχος κυβέρνησης που απαντά εφόλης της ύλης, δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Σημείωσε χοντρικά ότι η Ελλάδα μετά την περιπέτεια των μνημονίων δεν έχει το περιθώριο να υπόσχεται αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Το λέω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, σημειώνοντας, απαντώντας μάλλον στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για 13η και 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Υπήρξε ανταπάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ.
0: Τσουκαλά,
22: ο οποίος θύμισε ότι το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και οριζόντια μίσθου, κάτι το οποίο δεν έκανε, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική, έχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής, κάτι το οποίο ως όρο τον χρησιμοποίησε χτες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρκετές φορές.
0: Τώρα βάλει μια ανατελεία Νότι, να πάνε ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές, τι είπε καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Air News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Είπε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος, αλλά ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του για τόσο έπεσε στο σταθμό μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέρριψε του τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
3: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
0: 4 δις. Δεν είναι αυτός της εκπαραδρομής, λοιπόν, ακούμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
13: Ο κύριος Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουνε. Έτσι είπε. Τι.
22: Συγγνώμη, γελάτε, εντάξει, το κύριο.
3: Ναι, έτσι το κοστολογεί και το Πασόκ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει σε δημοσιονομικό συμβούλιο.
22: Είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτίμηση είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
13: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
3: Είναι και 13ο μισθό.
13: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
22: Επίχειρημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό που λέει είναι
13: αληθέ. Είπε, είναι. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η σε δύο δόσει.
22: Άρα 120 εκατομμύρια.
13: Ναι, η μία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας. Που είναι.
22: 120.
13: Όχι. Όχι, είναι άλλα τώρα όσα, δηλαδή, όσα έδωσε.
22: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
13: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό ναι. Είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
22: Αφού έχουν διαφορά 60, βρεπέτει με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
0: Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Τσουκάλας, ο οποίος μιλώντας στην ίδια εκπομπή για τις ιδιές του Μαξίμου περί ποταμούς δισεκατομμυρίων που υπόσχεται η Χαρλώτη Τρικούπη, να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κ. Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
3: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
13: 4 δις.
2: Ακούστε με λίγο, για το μόνο σειρά. Πώς δεν βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 560 εκατομμύρια κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
13: Ναι.
2: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
13: Ναι.
2: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Ναι. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι λέτε. Ο Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά...
13: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
2: Μισό.
13: Και ο μισθός...
2: Μισό λεπτάκι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, που λέει το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην εκατομμύρια, 1,800.
13: Μάλιστα.
2: Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
13: Έχετε...
2: Άρα μισό λεπτό, δεν βγαίνει.
13: Ναι.
2: Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα.
13: Ναι.
2: Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω του φεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
0: Πολύ ένταση νότια, Νανιάδε, ερχόμαστε και πάλι σε σένα και πολλοί υπολογισμοί. Ακούσαμε νούμερα και από τους δύο πολιτικούς άντρες, και από τον Υπουργό Υγείας και από τον κύριο Τσουκαλά.
22: Ακούσαμε και τα γέλια του
0: και
22: Υπουργού
0: Υγείας, ναι.
22: Λίγο παρακάτω, η ψυχή μου γελάω, αλλά είναι θαύμα. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο κύριος Τσουκαλάς, όλα στο περίπου γράψε ό,τι θες. Αν πιστεύουν στα χάματα, τότε εντάξει. Τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν έφεραν την χώρα στο κύριο του γκρεμού, είπε παρακάτω στον Βασίλη Ραμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου το πρωί. Και επίσης ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση υποστηρίζει το επίσημο ρητορικό αφήγημα ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Αυτό σε γενικές γραμμές το ακούσαμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρεπιπτόντως, εκεί να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το όσο είπε περί επιδόματος ανεργίας που πρέπει προοπτικά να γίνει επίδομα εργασίας, να στηριχθούν δηλαδή εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο στην ελληνική οικονομία. Επανέλαβε ότι είναι προσωπική του θέση και όχι προγραμματική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την όλη πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει, και τα βέλη που εξαπολύνται ένταρκα κίθεν, δεν έχει ξεφύγει η Ελλάδα και ο κ. Τσίπρας, με ηρωνία αρκετή. Θα λέγαμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που παρέπεπε όσα εξήγηλε ο κ. Τσίπρας μας την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τα είχε εξαγγείλει στις 2 του μηνός ομιλία του και τα εξειδίκευσε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη παραχώρησης στη Θεσσαλονίκη, τον έφερε ουσιαστικά σε αντιπαράθεση για τον υπολογισμό που κάνουν στην Ελλάς για, για το κόστος. 7,5 δις έλεγε ο κ. Τσίπρας, ο τομεάρχης οικονομικών του, ο κ. Κουτεντάκης, λέει 7,5 δις κάθε χρόνο, ουσιαστικά 30 σε βάθος τριετίας, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάλυση, αυτός ο υπολογισμός προσφέρεται και για μια ηρωνία εις βάρος του νέου κόμματος,
0: Νότια Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κύριος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του Πασόκ.
4: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του Πασόκ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιορίστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κόστου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και να υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Επομένως, αφού το κόστος είναι μόνο τόσο, γιατί δεν υπόσχονται επαναφορά της 13ης σύνταξης ή του 13ου μισθού και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί δεν περιέλαβαν το μέτρο στα τσέπη τους κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρα? Ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
5: Θα ρωτήσετε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 100%. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι, γιατί.
6: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Όμως τον ένταξε, είναι νεοφιλελεύθερος
13: ο κύριος Τσίπρας.
5: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια ανακατεύθυνση είναι φιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
6: Ναι. Είναι και ο κύριος
13: Τσίπρας. Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο Τσίπρας.
5: Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι, δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
6: Και ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
5: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνεται λιτό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
0: Βάζουμε μια ανατελεία τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση να επανέλθουμε στο θέμα του δελτίου μας με το οποίο ξεκινήσαμε, το τελευταίο αντίο με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου στον και δάκρυα στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην τελευταία κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την πομπή έχει ξεκινήσει η νεκροφορά από την εκκλησία στη Νίκαια με κατεύθυνση προς το τρίτο νεκροταφείο. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα, γιατί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστού. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής εδώ και περίπου 2 ώρες. Έχουν οδηγηθεί, όπως είπες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, 2 κατηγορούμενοι γιατροί του Κολονακίου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, επειδή λίγο πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού παραδόθηκαν στον ανακριτή η νέα έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία με όλες τις αναλύσεις και τις ανακτήσεις μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο ανακριτής θέλει να μελετήσει τα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα βαρύτατο κακούργημα που επισύπη είναι η κάθριξη από 10 έτη μέχρι και ισόβια. Χωράει προφυλάκηση, δηλαδή εάν τους ασκηθεί ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα, τότε μετά την απολογία τους υπάρχει δυνατότητα προσωρινής κράτησης, ενώ με το υφιστάμενο αδίκημα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μέσα στον χώρο βρίσκεται και ο δικηγόρος τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία, να λάβει γνώση, και εάν τους ασκηθεί η νέα δίωξη, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο για να δουν τα νέα στοιχεία σε βάρος τους.
0: Περιμένουμε λοιπόν 2 ώρες περίπου είναι μέσα οι 2 κατηγορούμενοι. Περιμένουμε τι θα προκύψει από την απολογία αυτή. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία, εκεί όπου οι κάλπες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, καθώς η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία. Βέβαια, στη Σουηδία οι κάλπες να μην έχουν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή που η άνοδος καταγράφει αλματώδη ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, στην Σουηδία φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ακροδεξιά, ναι. Στη Σουηδία λοιπόν είναι ένα εκλογικό θρίλερ σε εξέλιξη. Το έδειξαν και τα exit polls από την πρώτη στιγμή, αλλά και η καταμέτρηση, και αναμένεται το αποτέλεσμα να κριθεί σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την καταμέτρηση των ψήφων, όχι πριν την Τετάρτη, από την καταμέτρηση και των ψήφων του εξωτερικού, κάτι που είχε συμβεί και το 2022. Σε καμία περίπτωση ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν δέχεται ότι έχει χάσει και το δεξιό συνασπισμός του, γιατί το 2022 κρίθηκε ακριβώς από τις ψήφους αυτές. Ωστόσο, η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τώρα προηγείται με προβάδισμα μόλις 3 εδρών, λέει ότι στο τέλος θα καταφέρει να σχηματίσει μία κυβέρνηση, αν και αυτό επίσης δεν είναι σίγουρο πώς θα συμβεί, ακόμη και αν είναι πρώτη στις ψήφους, καθώς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις και κόμματα που είναι στο συνασπισμό της, όπως η Κεντρώη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο να πούμε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι εταίρος στη νέα κυβέρνηση εφόσον εκλεγεί, χάνει για πρώτη φορά σε ψήφους, σε ποσοστά, από το 2010, όπου είχε διαρκώς μία άνοδο.
0: Και εννοώ και παρά το γεγονός ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο έβγαινε πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Έτσι,
7: ακριβώς,
0: έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
7: Ακριβώς, Γρηγόρη. Πώς εξηγείται αυτό σε μία πρώτη έτσι αποτίμηση? Το γεγονός ότι η πολύ σκληρή πολιτική που είχε ενσωματώσει σε ένα σημείο ο πρωθυπουργός Κρίστενσεν, δηλαδή το να απελάβνονται τα παιδιά μεταναστών όταν έκλειναν τα 18 έτη, ή το να θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ανήλικοι κάτω των 14 ετών, αυτό ουσιαστικά απέτρεψε πολλούς Σουηδούς από το να ξαναψηφίσουν αυτό το κόμμα, που όμως όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όντως υπάρχει θέμα και με την εγκληματικότητα, μεγάλο θέμα στην Σουηδία, και με τις συμμορίες και την εγκληματικότητα των συμμοριών. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση, που όπως είπες έχει και ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ακροδεξιάς, καθώς υπάρχουν και άλλες
23: πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την επόμενη χρονιά, και στην Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, και ενδεχομένως και στην Γερμανία βεβαίως υπάρχει και τα πρόσφατα εκλογικά.
0: Είχαμε πρόσφατα την ύλη του ΑΦΔΕ στη Σαξονία.
23: Με το ΑΕΦΔΕ, οπότε παρακολουθούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη.
0: Βεβαίως, να φύγουμε από τη Σουηδία τώρα και από αυτήν την εκλογική μάχη που έχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη, και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου εντείνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο της οικονομίας. Ακούσαμε νωρίτερα το τι γίνεται με το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι αντάρτες Χούθη, Ελένα, της Ιεμένης φύγουν το κλειό τους γύρω από το κρίσιμο πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, την ώρα που αναβλήθηκε η συνάντηση Ιράν και χωρών του κόλπου στο Ομάν για το θέμα του Συνόδου του Ορμούζ.
23: Ακριβώς, αυτό το ράλι στις τιμές της ενέργειας εξηγείται από αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν άλλες δύο νήσους, την νήσους Χάνης στην Ερυθρά Θάλασσα, σφίγγοντας, όπως είπε, στο κλειό στο πολύ κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ για την διέλευση των πλοίων από εκεί προς το Σουέζ, και επίσης επιμένουν να λένε ότι η ναυσιπλοεία δεν είναι ασφαλής για τα σαουδαραβικά πλοία. Μένονται οι συγκρούσεις στο έδαφος της Ιεμένης, με τα κυβερνητικά στρατεύματα που στηρίζονται και από τη Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζουν θέσεις των ανταρτών. Τους αντάρτες επίσης να λένε ότι βομβαρδίζουν εκ νέου θέσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί με τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από την Ανατολή προς την Δύση, που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχει υποστεί ζημιές, το έχει παραδεχτεί η Σαουδική Αραβία. Τώρα, πληροφορίες του Reuters λένε ότι αυτές οι ζημιές για να αποκατασταθούν χρειάζονται έως και 5 εβδομάδες. Ωστόσο, το απόθεμα πετρελαίου που υπάρχει στο σαουδαραβικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, επαρκεί μόνο για μερικές ημέρες, για μία εβδομάδα περίπου. Οπότε, καταλαβαίνουμε τι πίεση θα ασκήσει και αυτό στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Και όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, όπως είπε, για σήμερα αναβλήθηκε η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση των Ιρανών με τους εκπροσώπους του κόλπου στο Ομάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι αυτό έγινε επειδή το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θεωρούσε πολύ σημαντική αυτή την συνάντηση, διότι αναμένεται να κατέληγαν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, αλλά και θα ήταν και η πρώτη συνάντηση διαζώσεως με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ.
0: Τώρα, να κλείσουμε με τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Μέση Ανατολή, με μια όμως ιδιαίτερη αναφορά, γιατί την έντονη αντίδραση του Ισραήλ έχει προκαλέσει βράβες ενός ντοκιματέρ του ντοκιματέρ ΝΑΖΑ για τη Γάζα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, που σπάει ρεκόρ. Γιατί έχουμε τόσο πολλές αντιδράσεις για ένα ντοκιματέρ, Έλενα?
23: Οι σκηνοθέτες αυτού του ντοκιμαντέρ είναι Ισραηλινοί και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ με υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως τον Υπουργό Πολιτισμού ή τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, να ζητούν την άρση της ηθαγένειας των δύο σκηνοθετών, γιατί θεωρούν ότι είναι μια εντελώς στρεβλή διατύπωση της πραγματικότητας στη Γάζα και τους κατηγορούν για προδοσία, βασιζόμενοι σε ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες 24 στρατιωτών, Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρέτησαν στη Γάζα. Οι δύο σκηνοθέτες παρουσιάζουν τα χτυπήματα τα οποία ήταν κατά της Χαμάς, αλλά είχαν ως θύματα αμάχους.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας άκραπες παραμένουν μέχρι στιγμής έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε λέμβο, η οποία βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
8: Πολύ σωστά. Μία σωρός, 51 διασωθέντες, ο μέχρι τώρα απολογισμός, και 25 άτομα που αγνοούνται σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε από τους 59, από τους 51 διασωθέντες. Όλα συνέβησαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται οι 51 μετανάστες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Είναι αφάνταστα ταλαιπωρημένοι, αλλά καλά στην υγεία τους. Δεν χρήζουν περαιτέρω ιατρική ιατρικής φροντίδας. Η Σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ολονύχτιες οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και τώρα. Τέσσερα παραπλέοντα σκάφη της Frontex, ένα αέριο επανδρομένο επίσης της Frontex, αεροσκάφος του λιμενικού σώματος που απογειώθηκε από τη Ρόδο συμμετέχουν. Δυσκολεύονται λίγο διότι μαθαίνουμε ότι πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μακάρι
8: διότι
0: να βρεθούν οι άνθρωποι ισόοι.
8: Ναι, είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων.
0: Μακάρι να έχει έσει ο τέλος. Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μόνος πρώτος στη Super League Φιγουράριο Παναθηναϊκός μετά το 3-0 του Πανετολικού χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
9: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει. Καλησπέρα, καταρχήν. Έχει κάνει το 4-4. Χθες ήταν η σειρά του Πανετολικού να ηθηθεί με 3-0 από τους Πράσινους. Εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, οπότε έχει από αυτούς τους δύο 5 βαθμούς διαφορά. Χωρίς να έχει κρυθεί κάτι, αλλά από πολύ νωρίς υπάρχει πλέον μια αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για την συνέχεια μετά από τις πολύ καλές εμφανίσεις αλλά και τις νίκες.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
16: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες. Η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι

0: τυραννία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον Πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
4: Ερτ Φλόρινας.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Περίπου στα μέσα του μήνα, 14η μέρα του Σεπτέμβρη, ξεκινάμε την 9η εβδομάδα αυτού του μήνα, με τα σχολεία πλέον έχουν ανοίξει κανονικά, με τον καιρό σιγά σιγά να εναρμονίζεται έτσι με τις ημερομηνίες, μιας και είναι σαφώς πιο δροσερό σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Εδώ από το στούντιο της Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 4 νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία στο ξεκίνημα αυτής της καινούργιας εβδομάδας. Μαζί με τον Σωτήρη Νάστο στην κονσόλα του ήχου στην Ερτ Φλόρινας, τον Χρήστο Τσομπανάκη εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ενώ όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες των FM στην Ερτ Κοζάνης και στην Ερτ Φλόρινας και φυσικά μέσω του Ερτ Έκο, όπου και αν βρίσκεστε, της ψηφιακής μας πλατφόρμας. www.erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη Φλόρινα, για να μας ακούτε και μέσα από εκεί. Φυσικά στην κατηγορία On Demand υπάρχουν και οι εκπομπές μας, μπορείτε να τις ακούτε και σε ουδέτερο χρόνο. Αυτό είναι το Jubilee Feeling από την ολοκέντρωγια εξαιρετική δουλειά των Βρετανών Ezra Collective. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Jubilee Feeling. Ezra Collective αξίζει να αναζητήσετε τη νέα τους δισκογραφική δουλειά που κυκλοφορεί από την περασμένη Παρασκευή, τόσο σε προϊόν συμβατικό, δηλαδή σε CD και σε βινήλιο, ψηφιακό και αναλογικό, σε ψηφιακή και αναλογική μορφή. Βέβαια υπάρχει και για streaming στις ψηφιακές πλατφόρμες. Θα επανέλθουμε στο δίσκο των Ezra Collective. Παρουσιάσαμε 3 τραγούδια την περασμένη εβδομάδα. Και τώρα να θυμηθούμε ένα δίσκο που είναι εξαιρετικό στο χώρο της Soul Funk, και αναφερόμαστε στο άλμπουμ του MT Jones, αυτού του αγγλοτραγουδιστή από το Liverpool της Μεγάλης Βρετανίας. Θα ακούσουμε 2 τραγούδια. Το πρώτο είναι αυτό εδώ, το Gentle Reminder.

Ωραία δουλειά αυτή του MT Jones, το ντεμπούτο του άλμπουμ, το Joy, ένα άλμπουμ από την άνοιξη του 2026, που όμως νομίζω ότι αξίζει να του δώσουμε λίγη περισσότερη σημασία. Είναι ένας κλασικός soul δίσκος με μοντέρνα R&B στοιχεία, αλλά και με σαφείς jazzy αναφορές στον ήχο του. Πάρτε και μια δεύτερη γεύση μέσα από το Joy του MT Jones. Μετά το Gentle Reminder, σειρά έχει το Why I Cry.

Συνεχίζουμε μόνο με ολόφρεσκα πράγματα εδώ στην Art Kozani μαζί και με την Art Florina σε 17 λεπτά μετά τις 3 αυτό το απόμεσημέρο της Δευτέρας, το ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας εδώ ζωντανά από το στούντιο της Art Kozani και από το άλμπουμ του MT Jones. Να πάμε σε κάτι επίσης πολύ καινούριο, αυτό μάλιστα κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή και εννοούμε το νέο άλμπουμ του L. Perboy Paperboy Reed. Αυτός είναι ένας Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, τον οποίο δισκογραφικά τον γνωρίσαμε κάπου εκεί στο 2007-2008. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα. Ουσιαστικά αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή είναι το 8ο στην προσωπική του διαδρομή και πάμε σε πρώτη μετάδοση να ακούσουμε το Everyone's in a While.

Για να πάμε τώρα σε μια μπάντα επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχει μια vintage αισθητική. Είναι το γυναικείο τρίο των The Womack Sisters. Αυτή η μπάντα που έχει έναν καθαρό gospel soul ήχο με soul funk στοιχεία και φυσικά είναι πολύ vintage η όλη ηχητική τους κατεύθυνση, βέβαια με μια παραγωγή που ακουμπάει και στις μέρες μας από την Dubtown Records. Για να πάρουμε μια γεύση από το καινούργιο τους άλμπουμ.

Για να πάμε στους Hey Baby O Sound Machine. Αυτό είναι ένα αγγλικό ηλεκτρονικό με afro-funk στοιχεία συγκρότημα από το Λονδίνο. Είναι ένα συγκρότημα που αποτελείται από τον τραγουδιστή Ian Williams και από άλλα μέλη. Πλούσιος ο ήχος τους, με τρομπέτες, με σαξόφωνα. Συνδυάζουν τις ηλεκτρονικές φόρμες με την afro, τη soul και τη funk μουσική. Έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ και από αυτούς, το Chopping Mountain. Αυτό το άλμπουμ είναι το έκτο. Έχουν δηλαδή μια αρκετά μεγάλη και αυτή η διαδρομή, η BBO Sound Machine. Επιλέγουμε το Burning in Lagos.

στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, 33 λεπτά μετά τις 3, Art Kozanis μαζί και με την Art Florinas, και το ταξίδι μας στις νέες παραγωγές στον χώρο της διεθνής δισκογραφίας συνεχίζεται, και αυτό το από μεσημέρο της Δευτέρας, 14 του Σεπτέμβρη. Να πω και χρόνια πολλά στον Σταύρο και τη Σταυρούλα που σήμερα γιορτάζουν, και αφήνουμε το BBO Sound Machine. Πάμε σε πιο ροκ ακούσματα τώρα. Οι Kasabian, ένα μεγάλο συγκρότημα της alternative σκηνής, επέστρεψαν πριν από λίγες μέρες με το Act 3, το νέο τους studio album. Αυτό που επιλέγουμε μέσα από τη νέα δουλειά των Kasabian έχει τον τίτλο Soulmate.

επιστροφή των Κασάμπιαν, όμως μεγάλη είναι και η επιστροφή των Block Party, άλλο ένα συγκρότημα της alternative σκηνής με ένδοξο παρελθόν. Φτάνει στο 7ο άλμπουμ, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Anatomy of a Brief Romance, αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου, που είναι ουσιαστικά το follow-up της δουλειάς του 2022 του Alpha Games. Τότε είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο τελευταίο τους άλμπουμ, η Block Party. Εδώ την παραγωγή την κάνει ένας θρυλικός αλχημιστής της pop, ο Trevor Horn, και μέσα από την επιστροφή λοιπόν των Block Party ακούμε το Coming On Strong.

την σούπερ παραγωγή του Trevor Horn, λοιπόν, η επιστροφή των Block Party, Coming On Strong, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. 40 λεπτά μετά τις 3, έχουμε ένα 20 λεπτό στη διάθεσή μας για μερικές ακόμη ολοκένουργες παραγωγές από τη διεθνή δισκογραφία. Να θυμίσω ότι και αύριο και μεθαύριο θα συνεχίσουμε με νέες κυκλοφορίες, μιας και την Τετάρτη έχουμε ολοκληρώσει το αφιέρωμά μας που κάναμε στη δεκαετία του 90. Και θα επιστρέψουμε σε 2 εβδομάδες με ένα καινούριο αφιέρωμα. Θα σας πούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει ο καινούριος κύκλος εκπομπών τις Τετάρτες, όχι από την επόμενη αλλά από την μεθεπόμενη εβδομάδα. Την Πέμπτη κανονικά συνεχίζουμε με τη δισκογραφική διαδρομή ενός ακόμη μεγάλου συγκροτήματος. Για να πάμε τώρα στο ντουο των Angus and Julia Stone. Και από αυτούς το άλμπουμ κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή. Μέσα από αυτό επιλέγουμε το Strangely Strangely.

Η συνέχεια ανήκει στον Bonobo. Αυτός ο Άγγλος μουσικός, παραγωγός και DJ δεν είναι τυχαίος, έχει μια μεγάλη ιστορία στην ηλεκτρονικό ήχο από τις αρχές του 2000, εδώ και δηλαδή περίπου 25 χρόνια. Ξεκίνησε τον ντεμπούτο του με μια πιο trip-hop αισθητική, αλλά στην πορεία ανακάλυψε και άλλες επιρροές, ενέταξε άλλες επιρροές στον ήχο του, όπως επιρροές από τη world, την ηλεκτρονικά και την jazz. Έχει και ωραίες σύνθετες οργανικές ενορχιστρώσεις και επέστρεψε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα με ένα καινούριο άλμπουμ. Συνολικά έχει κυκλοφορήσει 7 ολοκληρωμένους δίσκους. Από τη νέα του δουλειά ακούμε αυτό εδώ, το Always On Your Side. Συμμετέχει στα φωνητικά υπέροχη Joy Crooks.

Κρωματίζει όμορφα με την πολύ ιδιαίτερη φωνή της η Joy Crooks το Always On Your Side από τη νέα δουλειά του Bonobo. Γρήγορα γρήγορα σε μια επανεκκυκλοφορία ενός σημαντικού δίσκου των Primal Scream και αναφερόμαστε στο Exterminator, ένα άλμπουμ που οι Primal Scream του είχαν κυκλοφορήσει στις αρχές του 2000. Τώρα έχουμε μια έκδοση καινούργια αυτού του δίσκου με κάποια έξτρας μέσα. Ένα άλμπουμ που είναι ένα από αυτά που είναι έτσι, αξίζουν της προσοχής στη δισκογραφική διαδρομή αυτού του πολύ σημαντικού βρετανικού συγκροτήματος στο οποίο ηγείται ο Bobby Gillespie. Μέσα από το άλμπουμ λοιπόν αυτό, το Exterminator, ακούμε το ομότιτλο και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να κλείσουμε. Με νέες κυκλοφορίες βέβαια θα συνεχίσουμε και αύριο.

Exterminator από την επανεκκυκλοφορία του ομότιτλου άλμπουμ των Primal Scream. Φτάνουμε στην ολοκλήρωση σιγά σιγά της εκπομπής. Θα κλείσουμε με ένα track από το live άλμπουμ των Melbourne Ska Orchestra. Εδώ έχουμε μια ska μπάντα από την Αυστραλία, βραβευμένη μάλιστα με βραβείο Άρια, που σχηματίστηκε, να πούμε, αυτή η μπάντα το 2003 στην Μελβούρνη. Είναι ένα συγκρότημα που έχει αριθμεί ως και 34 μέλη και διευθύνεται αυτή η ορχήστρα τους από τον αρχηγό τους, τον Νίκη Μπόμπα, πρώην μέλος των John Butler Trio. Έχουν λοιπόν αυτό το άλμπουμ με ζωντανές ηχογραφήσεις. Θα ακούσουμε το He's a Tripper και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Όπως είπαμε και πριν, και αύριο και μεθαύριο συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες, με τραγούδια που μας βάζουν στο κλίμα δίσκων που έρχονται τις επόμενες εβδομάδες, αλλά και κάποια από αυτά που ξεχωρίσαμε μέσα στο καλοκαίρι και κυρίως μέσα στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Ερτ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης. Στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Μπουτζιομήτρος. Να θυμίσω ότι απόψε στο στέκι του Φιλοπρόουδου υπάρχει το αφιέρωμα στο Μιχάλη Χανιώτη. Ολοκληρώνονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου. Υπάρχει και μια θερινή προβολή την προσεχή Τετάρτη και έτσι λοιπόν κλείνει οριστικά αυτός ο κύκλος των εκδηλώσεων που ξεκίνησε στα τέλη του Ιούνιου με αρχές του Ιούλη. Θα τα ξαναπούμε αύριο και πάλι να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας, μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Και κλείνουμε με τους Melbourne Ska Orchestra. Γεια σας!

0: Ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε Ελευθέρας Βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
8: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
7: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Stranglers στο ξεκίνημα της εκπομπής από μια δεκαετία που έγινε ξανά μόδα στα social το τελευταίο διάστημα και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4, είναι απόγευμα Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6, είμαστε στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Ήρθαμε λοιπόν. Και καλησπέρα και καλή εβδομάδα και όλα καλά να πάνε. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι σήμερα στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στα μισά του Σεπτέμβρη λοιπόν. Το λέει πολύ σωστά αυτό.

συνοντάτη που θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στις 30 Οκτωβρίου και ξεχωρίζει αυτή την ειλικρίνεια που έχει στα τραγούδια του και αυτόν τον πολύ eclectic ήχο στην pop μουσική που φτιάχνει και έχει σημασία και είναι ωραία, ωραίο νέο είναι αυτό ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση για τη συναυλία του και έτσι μεταφέρθηκε από το Death Disco στο Fuzz Club. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου λοιπόν θα είναι στην Αθήνα, ξεκίνησε την πρώτη του μεγάλη ευρωπαϊκή headline περιοδία και νομίζω ότι είναι μία από τις συναυλίες που αξίζει τον κόπο να δει κανείς και να γνωρίσει αυτόν τον καλλιτέχνη, γιατί όπως είπαμε έχει αυτό το στοιχείο της ειλικρίνειας. Και μεγαλώνει συνέχεια και το κοινό του. Even the strongest will is looking for a little thrill. Η αλήθεια είναι ότι μιλάει με απλό τρόπο για το συναίσθημα. Maybe in a pill. Και κάτι από τα παλιά. Λέω συντράν και το desire. To relent. Yeah, everyone's got something that they long for. 10 χρόνια πριν. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Προειδοποιητικό μήνυμα 112. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν ισχυρές, επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα δεδομένα στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στα δικαστήρια. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, σημείωσε. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Sacred Souls και το Live For You και δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, είναι ξεκίνημα εβδομάδας και έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει το θέμα η Χριστίνα Φαραζή σε ένα άρθρο της για το βιβλίο στο One Man που έχει τίτλο 7 μικρά βιβλία για να μην σταματήσεις το διάβασμα μετά τις διακοπές και λέει ότι για να κάνουμε λίγο πιο εύκολη τη διαδικασία προτείνουμε 7 μικρά βιβλία μέχρι 160 σελίδες που διαβάζονται μέσα σε ένα πρωί με τον καφέ ή ένα βράδυ ή και γιατί όχι λέει ανάμεσα στα μπάνια που συνεχίζονται αν και από ό,τι μας είπαν αρχίζει και πέφτει. Το ακούσαμε τώρα στις ειδήσεις, θα αρχίσει να πέφτει κάπως η θερμοκρασία, εντάξει. Μέχρι εδώ ήταν λοιπόν. Σε αυτή την λίστα με τα 7 βιβλία βλέπω και ένα που έχει πολύ ενδιαφέρον και δεν το έχω διαβάσει και θέλω να σας το προτείνω να το διαβάσουμε μαζί. Λέγεται Άμος, είναι του Μιχάλη Μακρόπουλου από τις εκδόσεις Κύχλη και είναι 72 σελίδες, άρα διαβάζεται πολύ γρήγορα και λέει πως η Άμος τρυπώνει παντού μέσα στο παραθαλάσσιο σπίτι του ήρωα λειτουργώντας αλληγορικά για τον χρόνο που κυλά, τη φθορά που προκαλεί, τη μνήμη που διατηρεί ζωντανή και να... Πρόκειται για ένα υπαρξιακό αφήγημα για αυτά τα μικρά πράγματα της ζωής που είναι η ποίηση της καθημερινότητας και κατ' επέκταση η γνώση του αναπόφευκτου τέλους. Αν συνεχίζεις να βρίσκεις, λέει, ακόμα την άμμο των διακοπών εκεί που νόμιζες ότι την είχες καθαρίσει, αυτή η νουβέλα είναι το ιδανικό ανάγκη.

0: cosmosradio.gr.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωι, έλε παραού.

Ντανιτσά, αυτό είναι το όνομά της, γεννήθηκε στο Παρίσι και αυτό είναι ένα από τα τελευταία της, κυκλοφόρησε την άνοιξη αυτής της χρονιάς, το Wrong Things, και τα πάει περίφημα αυτό το τραγούδι και η ίδια τα έχει πάει περίφημα. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική όταν ήταν 10 ετών, μετά μετακόμισε στην Ελβετία, στην Γενέβη, και από τότε ξεκίνησε μια μεγάλη καριέρα, θα έλεγε κανείς. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας ακόμα. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, κόσμος 936 για τα social και Cosmos Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Πίσω στο 2020. Όταν η Crowd Bean κυκλοφόρησαν αυτό εδώ το

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πώς ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της...
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί...

Curtis Harding, Where We Are, και 5 λεπτά μετά από τις 5 εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα καλά να πάνε, και στο θετικό νέο της ημέρας θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αυτό το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες, Οριζόντι, που κέρδισε η Ζακλίν Λέντζου με την ταινία της «Μια μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο «Φέδρα», μια μεγάλη διάκριση για τη δημιουργό που συνεχίζει την επιτυχημένη διεθνή της διαδρομή με τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της που έκανε πρεμιέρα στο συγκεκριμένο τμήμα, στο τμήμα Ορίζοντες του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. «Δεν έχω προετοιμάσει», λέει, «ευχαριστήριο λόγο, θα μιλήσω από την καρδιά μου και θα μιλήσω για το σινεμά που όλο και πιο δύσκολα γυρίζουμε όσοι θέλουμε να κάνουμε ελεύθερο, ανεξάρτητο σινεμά. Οπότε, λέει, σας ευχαριστώ που καταλάβατε το ρίσκο που πήραμε αυτή την ταινία». Και εμείς εδώ μένουμε μέχρι τις 6.

Είναι ο Σπύρος Βασιλόπουλος. Σπύρος Νικολαίδης, συγγνώμη. Είναι καινούργιος συνάδελφος, αλλού ήταν το μυαλό μου. Ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

ακόμα ένα τραγούδι για την αγάπη, αυτό που τελειώνει τώρα και φεύγει από τον αέρα μας. Και λέω να ρίξω μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί είναι Δευτέρα και είναι η πρώτη Δευτέρα με τα σχολεία ανοιχτά, και σκεφτόμουν ότι θα είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά εντάξει, παλεύεται. Έχει μια δυσκολία στο Κηφισό σε κάποια σημεία, αλλά δεν είναι πολύ κόκκινα τα πράγματα. Κόκκινα είναι στο κέντρο της πόλης αρκετά. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή κίνηση, και στην Κηφισία, στη Μεσόγειο, σε πολύ καλή κατάσταση, και στην Αμφιθέας βλέπω κίνηση, και στο κέντρο του Πειραιά. Αλλά εντάξει, αντέχεται. Πάντως στην Αθήνα χωρίς αυτοκίνητα θα τη δούμε στις 22 Σεπτεμβρίου, που είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά από Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Θα στείλει ένα μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο, περισσότερες επιλογές βιώσιμης μετακίνησης και περισσότερο δημόσιο χώρο για όλους. Θυμάστε αυτό που γίνεται, που για ένα ολόκληρο 24ωρο η Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει για τους πεζούς, για τα ποδήλατα, για τη μουσική, για την ψυχαγωγία. 22 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.

Νίνα Σιμών. For Women. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Με αυτό εδώ, Grand Brothers. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσικά projects της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, θα είναι στο Fee Hill Sessions. Σε αυτό το υπέροχο θέατρο Δώρα Στράτου,

λοιπόν για μία από τις πιο ωραίες συναυλίες του φθινοπόρου ή της νέα σεζόν, διαλέγετε πως θέλετε να το πούμε. Μία από τις πιο ατμοσφαιρικές, ανυπομονούμε να τους δούμε live.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στα Χανιά στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα. Συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Σύνοδο για την Αρκτική, 12 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της εκεί απέναντι στη ρωσική απειλή. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Coming up, but in the casket.

0: Come into my life και εμείς ήρθαμε για το τέταρτο ημίωρο. 24 λεπτά πριν από τις 6 με τις μουσικές μας κάνουμε παρέα εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Δευτέρας. Ξεκίνημε εβδομάδα, πάει, φεύγει αυτή η μέρα. Η Δευτέρα πάντα έχει αυτή τη δυσκολία. Και επειδή ρωτάτε, Grand Brothers, με αυτό κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο και η συναυλία τους είναι μεθαύριο Τετάρτη στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο πλαίσιο του Fihil Sessions, αυτού του πολύ ενδιαφέροντος φεστιβάλ που τρέχει στην πόλη τα καλοκαίρια και έχει πολύ ωραίες στιγμές στις οποίες μπορεί κανείς να απολαύσει μουσική με αυτή την φανταστική θέα. Πολύ ωραίοι δημιουργοί περνούν από αυτό το φεστιβάλ.
1: Esa sí no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten.

I Need, λοιπόν, και ξεκινάει η θεατρική σεζόν, οπότε έχει πάρα πολλές παραστάσεις που γίνονται στην Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις που ανεβαίνουν στην Αθήνα αυτή την σεζόν. Μία από αυτές επιστρέφει μάλλον για πέμπτη χρονιά, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Το Θέλω να σου κρατάω το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη, στη σκηνοθεσία της Τάλιας Ματίκα, που επιστρέφει στο θέατρο Α Λινναίος Φωτίου, επιβεβαιώνοντας πως είναι πραγματικά ένα από τα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Αλλεπάλληλα, sold out για αυτή την παράσταση που συνεχίζει να συναντά ένα κοινό που αναγνωρίζει επί σκηνής τις δικές του σχέσεις, τις δικές του ρογμές και τις δικές του αγωνίες. Και αυτό είναι η επιτυχία. Η φθορά μέσα στον γάμο, η επιστία, τα λάθη και οι δεύτερες ευκαιρίες γίνονται λοιπόν η αφορμή για μια τρυφερή αλλά και αιχμηρή ματιά πάνω στην ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και ουσιαστική σύνδεση. Και πόσο πολύ την έχουμε ανάγκη αυτή την ουσιαστική σύνδεση σε αυτήν εδώ την εποχή. Θέλω να σκρατάω το χέρι λοιπόν για πέμπτη χρονιά. Και αυτό εδώ είναι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αλλά έχουμε κάποιες μέρες που το ακούμε. Το Always on Your Side, Bonobo, Joy Crux, πάρα πολύ ωραίος δίσκος από Bonobo. Ένα και ένα είναι όλα τα τραγούδια.

Don't look any further και φτάσαμε λίγο πριν το τέλος για σήμερα και αξίζει κανείς να σταθεί στην ταινία της Βίκης Αναστασιάδου που πήρε το Χρυσό Διόνυσο, απέσπασε τον Χρυσό Διόνυσο, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που ολοκληρώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο και εξασφάλισε και έτσι το εισιτήριο για τη διαδικασία των Όσκαρ Μικρού Μήκους. Αυτή η ταινία λοιπόν φέρνει στο προσκήνιο την πραγματική ιστορία του Νίκου Τσογκίδη, μια ιστορία θέλησης, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης. Ο νεαρός δημιουργός υπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί στην ταινία, επιστρέφοντας κινηματογραφικά στην εμπειρία του ατυχήματος που τον άφησε τετραπληγικό και στην περίοδο της αποκατάστασής του. Η Κριτική Επιτροπή μίλησε για μια αβίαστα συγκινητική προσέγγιση των προκλήσεων της αναπηρίας που αποφεύγει τις αναμενόμενες αφηγηματικές παγίδες και αντιμετωπίζει τους ήρωές της με τρυφερότητα, ειλικρίνεια και χιούμορ. Κρατάμε αυτό και φεύγουμε και δίνουμε τη σκυτάλη στην Κλαουντία Μάτωλα. Εμείς αύριο θα ξανάρθουμε. Αύριο στις 4. Sometimes I feel like my heart is on fire. Ήταν ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

0: στα ταμεία του θεάτρου.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κάποιοι θέλουν το καλοκαίρι να μείνει, αυτός ο Αύγουστος να πάρει παράταση. Άλλοι πάλι περιμένουμε το φθινόπωρο να πλησιάσει κάπου. Το κοιτάζουμε από το παράθυρο αν φαίνεται, αχνοφαίνεται κάπου κάποιο φθινόπωρο που έχει ξεχάσει να έρθει. Για να δροσιστούμε λίγο από αυτό το πολύ σκληρό Αύγουστο στο δεύτερο μισό του. 14 Σεπτεμβρίου και υδρώνουμε ακόμη σε αυτό το Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα. Grace Jones ήταν στο Love and Rose. Claudia Amato λένε εδώ πως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό και ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα φροντίζει για τον καλό ήχο εδώ στον κόσμο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Εβδομάδα, ξεκίνημα εβδομάδας παρέα με μουσικές του κόσμου στους 93,6. Ακούς πάντα διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr όπου όλα γίνονται με ευκολία και ομορφιά. Γιατί είναι ένας ολόκληρος κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε ένα application on demand, ζωντανά, στο χρόνο που θέλεις εσύ, όλες οι εκπομπές, τα podcast και όχι μόνο ο κόσμος. Κόσμος jazz και ελληνική ραδιοφωνία.

Μάικλ και Ουανούκα, Ντανιέλ Λούπε, το Some Degree ακούσαμε στο 2026 και περιμέναμε κάτι από τον Μάικλ και Ουανούκα. Είναι δύο-τρεις φωνές που για κάποιο λόγο περιμένουμε πράγματα, γιατί ακούσαμε φοβερές στιγμές τους και είναι αυτό που χωρίς να το θέλεις ή να το σκέφτεσαι συχνά, ξέρεις ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σου νομίζεις ότι κάπου εκεί στη γωνία έρχεται η επόμενη καλή του στιγμή. La Belle de Jour που λέμε εδώ, Ζαζ, Αλσέο Βαλέντσα. Αυτή και αν ήταν καλή στιγμή, έτσι, στο 2024. Βραζιλία και Γαλλία. Viber, Cosmos Radio, γράφεις, βρίσκεις το Viber, μας στέλνεις τα μηνύματά σου, Messenger, Instagram, Facebook, όλα τα social media. Ο κόσμος είναι.

τους Frequencies, Lost Frequencies και Marie Froé στη Βραζιλία, με πολύ ωραίες στιγμές με αυτή τη φωνή, αυτή τη χρονιά. Πολύ ωραίες μουσικές στιγμές ακούσαμε και θα ακούσουμε, έτσι, γιατί φεύγει και αυτή η χρονιά, όσο και αν φαίνεται τρομερό ότι πέρασε σαν αστραπή το 2026 και έχει μείνει μόνο η ουρά, Sun and Moon στον αέρα μας. Daniele Ponder.

0: me. Oh, that's how he loves me.
1: Και σε αυτά που χρειάστηκαν ένα φρεσκάρισμα να ανανεωθούν και με άλλες φωνές από το παρελθόν, έτσι έρχεται το Don't Look Any Further.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στη τελευταία του κατοικία στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Συνελήφθη 40χρονο στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε μια πόλη του Νοτιού Λιβάνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν και με το παραπάνω, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Jay Jones, I need it bad. Πολύ πολύ ωραία στιγμή της χρονιάς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Είστε στον κόσμο πάντα στους 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Σε ένα ωραίο τρύπο μουσικό, κόσμο στην παρέα σας. Και όλα γίνονται πολύ όμορφα μέσα από το rteco.gr, γιατί γίνονται εύκολα και μπορείς να ακούς ζωντανά on demand όλες τις εκπομπές, τα podcast, κόσμος jazz. Αν θέλεις, ας πούμε, μια μέρα να ράξεις και να ακούς μόνο jazz, μπορείς και να είσαι και στον κόσμο. Και πολλές πολλές άλλες μουσικές και λίστες στο Spotify με τα καλύτερα, με τις μουσικές που προτείνει ο κόσμος, αλλά και μέσα από το rteco.gr και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, έτσι. Teddy Swims, road trip μουσικό, Κλάουντια Μάτολα μέχρι τις 8. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, και μηνύματα και στο Viber διαβάζουμε.

Bad Dreams από το Teddy Swim. Σε επέτειος γέννησης της Amy Winehouse, γεννήθηκε 14 Σεπτεμβρίου του 1983. Έφυγε το 11 στα 27 της, έκανε μια σύντομη βόλτα σε αυτό τον πλανήτη και άφησε ένα πολύ πολύ δυνατό αποτύπωμα. Γιατί ήταν μια αυθεντική φωνή και προσωπικότητα κυρίως. Γι' αυτό όλο αυτό έβγαινε και στη φωνή της. Δεν ήταν απλά το ταλέντο της. Ήταν ευάλωτη, ταυτόχρονα ανυποχώρητη. Δεν προσπαθούσε να δείξει κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Μίλησε για όλα τα πράγματα με ειλικρίνεια, με φυΐα, με μια βαθιά ευαισθησία και γενναιοδορία απέναντι στο κοινό, και γι' αυτό πήρε την ανταμοιβή της. Γι' αυτό μπόρεσε να αφήσει το σημάδι της. Και πέρα από όλα αυτά, έφερε τη soul και τη jazz σε ένα κοινό που είχε αρχίσει να φεύγει από αυτές τις μουσικές και στραφεί αλλού, δίνοντας ένα σύγχρονο τόνο με τη φωνή της. Κατάφερε να προτείνει κάτι καινούριο μέσα από τις μουσικές που συγκινούσαν την ίδια, έτσι, γιατί το έλεγε ότι η ζωή της όλη ήταν η Σαραβόν, όλες αυτές οι φωνές, η Έλα Φιτζέραλτ, η Ντάινα Ουάσιγκτον. Αυτή η αέρα, αυτή η εποχή ήταν αυτό που τη συγκινούσε. Με έναν τρόπο άνοιξε το δρόμο και σε φωνές όπως η Αντέλ, η Λάνα Τελερέ, η Ντάφη, σε γυναίκες που τόλμησαν να είναι αυθεντικές, να μιλούν για την πραγματικότητα και να πλασάρουν κάπως τον εαυτό τους με την αλήθεια τους, έτσι όπως είναι, όχι όπως θέλει η μουσική βιομηχανία. Και ιδιαίτερα και αυτό το κομμάτι, αυτό το τραγούδι, ήταν σταθμός για την εποχή της Amy.

Συγκλονιστική αυτή η στιγμή, γιατί ήταν live αυτή η εκτέλεση που έρχεται κατευθείαν ομό το ταλέντο προς τα πάνω σου. Ο τρόπος που ερμηνεύει τελειότητα στο φραζάρισμα, στη μελωδία που έγραψε, στο στίχο, πώς το τοποθετεί. Και η απλότητα, έτσι. Δεν χρειάζεται να έχει ένα στίχο τώρα το πιο ψαχμένο που έχει βρει άνθρωπος. Μια αληθινή ιστορία, γιατί μιλάει για την αλήθεια της. Αυτό χρειάζεται ένας άνθρωπος. Αυτό δεν έλεγε. Πόσες φορές το έχει πει ο Willie Nelson. Τρία ακόρντα και η αλήθεια. Αυτό αρκεί για έναν άνθρωπο να συνδεθεί με ένα καλλιτέχνη. Και ένα μάθημα που δεν ξέρω αν πήγε αυτό το μήνυμα, αυτό το μάθημα, να το ένιωσαν οι άνθρωποι για την κατάθλιψη και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε την προσοχή μας και ότι δεν είναι μια απλή καθημερινή κατάσταση που έλα χαμογέλα και όλα θα αλλάξουν. Όπως όσοι ήταν γύρω της δεν κατάλαβαν ότι ήταν μέσα σε μια κατάσταση που πνιγόταν, αλλά όλη αυτή η δόξα, η φήμη, το ταλέντο, όλη η αυλική που ήταν γύρω της, οι γονείς της δεν κατάλαβαν ότι χρειαζόταν βοήθεια, πάρα πολύ χρειαζόταν βοήθεια, γιατί οι άνθρωποι τυφλώνονται καμιά φορά, νιώθουν ότι μες στην επιτυχία του κανείς δεν χρειάζεται τίποτε. Αλλά εδώ και στους στίχους και στο Back in Black, σε ό,τι στίχο είχε γράψει και ερμήνευε, υπήρχε αυτό το cry for help που λέμε όχι εμείς, στην Αμερική το λένε, εμείς λέμε έτσι μια κραυγή για κάποιον που χρειάζεται βοήθεια. Και εδώ το λέει: love is a losing game. Έβλεπε τη ζωή και τον έρωτα σαν ένα παιχνίδι που χάνει η Amy. Πάντα χάνει.

Love is a losing game, λοιπόν, από την Amy Winehouse και άλλη μια γυναίκα που ξεκίνησε, όπως το τραγούδι που θα ακούσουμε, να φοράει κουρέλια που έραβε η μαμά της γιατί δεν είχαν χρήματα και την κορόιδευαν τα παιδιά στο σχολείο, να πάρει το όνομά της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ. Σύντομα θα μετανομαστεί προς τιμήν της Dolly Parton. Dolly Parton, λοιπόν, το αεροδρόμιο του Νάσβιλ. Φοβερή τιμή για την Dolly Parton. Έτσι ψήφισαν την Παρασκευή ένα συμβούλιο επιτροπών για την Dolly Parton, η οποία το ήξερε λίγο πριν. Νομίζω ότι είναι περισσότερο από αστείο παρά οτιδήποτε άλλο. Είχε πει η Dolly Parton, το είχε ακούσει ότι υπήρχε κάτι τέτοιο, έπαιζε στο τραπέζι. Ακούγεται λίγο πολύ διασκεδαστικό να λες η πτήση σας αναχωρεί από το Dolly Parton του Νάσβιλ. Δεν το περίμενε. Έγινε. Ο Φρέντι Οκόνελ είπε και ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλί, εξέφρασαν την υποστήριξή του στην αλλαγή του ονόματος. Είναι εξαιρετική η Dolly Parton. Είναι πάντα μέσα μας, δίπλα μας. Είναι μία από τις σπουδαιότερες γυναίκες και αξίζει πάρα πολύ. Και για πρώτη φορά ένα αεροδρόμιο να πάρει ένα γυναικείο όνομα. Και τι άλλο, ιδιαίτερα στο Νάσβιλ. Της άξιζε, είναι πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ όμορφο. Σε κάνει να θες να πας στο Νάσβιλ μία φορά παραπάνω, γιατί υπάρχει και το μουσείο έτσι, της Country, που αξίζει πάρα πολύ να ταξιδέψει κανείς στο Νάσβιλ για αυτό το μουσείο που ήδη είχε πράγματα της Dolly Parton. Σκεφτείτε τώρα τι θα γίνει. Coat of many colors, γιατί τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, και από ένα φτωχό κορίτσι που φορούσε κουρέλια που της έφτιαχνε η μητέρα της και έλεγε ότι τίποτα δεν μπορεί να ρεφάρει αυτή τη στιγμή την αγάπη που είχε. Σε αεροδρόμιο στο Νάσβιλ.

απλά πράγματα και αλήθειες, αυτό λέει σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Dolly Parton, Coat of Many Colors, ότι κανείς είναι πλούσιος όταν έχει αγάπη πραγματική στη ζωή του. Αυτό ένιωθε με τη μητέρα της. Η Dolly Parton την αγάπη που είχε, αυτά τα κουρέλια που είχαν, αυτά τα κουρέλια που της έραψε και την κορόιδευαν τα άλλα παιδιά, και είδαμε που οδήγησε αυτό να γίνει μεγαλύτερη στάρ, μία από τις μεγαλύτερες στάρες του πλανήτη. Νάσβιλ, το αεροδρόμιο του Νάσβιλ θα λέγεται πλέον Dolly Parton Airport, και όποιος ταξιδεύει στο Νάσβιλ θα χαίρεται, και φαντάζομαι κάπου θα βλέπεις και τη Dolly Parton να χαίρεσε την ομορφιά της. Και αφού λέμε για αεροπλάνα, μία παρένθεση, άλλη μία πληροφορία side. Σαν σήμερα το 2008, γιατί λέμε για αεροδρόμια και καλλιτέχνες, μία εταιρεία κατέρευσε ξαφνικά, αφήνοντας 85.000 Βρετανούς τουρίστες εγκλωβισμένους σε διάφορα μέρη του κόσμου χωρίς τρόπο επιστροφής. Ο Dickinson, Bruce Dickinson, έτσι, ο τραγουδιστής των Iron Maiden, που είναι επαγγελματίας πιλότος πολιτικής αεροπορίας, εκείνη την περίοδο εργαζόταν κανονικά ως κυβερνήτης αεροσκαφών Boeing 737 και 757 για μια βρετανική αεροπορική εταιρεία, και στην αποστολή διάσωσης ανέλαβε έκτακτες ναυλωμένες πτήσεις η εταιρεία του για να φέρει πίσω τους εγκλωβισμένους ταξιδιώτες, και ο Bruce Dickinson μπήκε στο cockpit, πέταξε ο ίδιος σε πολλές από αυτές τις αποστολές να βοηθήσει ανθρώπους. Να τα λέμε αυτά αφού λέμε για αεροδρόμια. Σαμπούζο και Λιόν Μπρίτζες, νέο τραγούδι.

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ο θρύλι από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: παρέας by Pisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σέρεμιξ Marvin Gaye, Let's Get It On. Ο κόσμος, τα ραδιόφωνά σας, 93,6. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, σε ένα road trip μουσικό. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο μας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Βροχές έρχονται και πτώσεις θερμοκρασίας στους 28 βαθμούς. Θα φτάσουμε και με δυνατές βροχές τις επόμενες μέρες. Αυτό μαθαίνουμε τουλάχιστον. Η Δευτέρα ξεκινάει με ζέστη όπως και να έχει και με Τζακ Σαβορέτη να πλησιάζει η μέρα που θα τον απολαύσουμε ζωντανά. Μείνετε εδώ μέχρι τις 8, θα είμαστε παρέα. rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

στην Αθήνα που του αρέσει πάρα πολύ, που έχει το κοινό του, που είναι μεγαλύτερο νομίζω στην Αθήνα. Το έχουμε πει. Η Μονοφόνικς και ο Τζακ Σαβουρέτη παίζει να έχουν μεγαλύτερο κοινό στην Αθήνα από ότι στην Ιταλία ο Σαβουρέτη και στην Καλιφόρνια η Μονοφόνικς. Τρομερό, έτσι. Κόσμος λοιπόν στα ραδιόφωνά σας, 2-10-60-64-29, το τηλέφωνο στο στούντιο. Θυμίζω τρόπος επικοινωνίας, καλώς ήρθατε καινούργοι στην παρέα. Καλείτε στο 2-10-60-64-29, στέλνετε μηνύματα στο Viber. Κόσμος Radio, μία λέξη, το γράφεις, το πατάς και στέλνεις τα μηνύματά σου που είναι πολύ εύκολο να τα διαβάζουμε, όπως και στο Messenger, official σελίδες στα social media, rteco.gr, πατάς, το κατεβάσεις. Application είναι και διαδικτυακά ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου. Ελληνική ραδιοφωνία για εσένα.

οργισμό βαρύγειας στη ζωή. Να φωτίσει το δρόμο του, θέλει ο Γκίσμο Βαρύγιας. Κάτι φωτίζει, γιατί οι νέοι, η Gen Z, σκέφτεται να αφήσει για λίγο στην άκρη τα κινητά. Έρευνες δείχνουν ότι το 63% των ανδρών και το 34% των γυναικών κάτω των 30 δεν έχουν παντρευτεί, δεν έχουν βρει ανθρώπους να συνδέονται. Δείχνει έρευνα, το 21,8% των γυναικών και το 15,1% των ανδρών δήλωσαν σεξουαλική αποχή και θα ήθελαν σχέση. Το 27,4% των ανδρών και το 14,4% των γυναικών θα ήθελαν σχέση, αλλά δεν βρίσκουν σύντροφο. Τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, και το 41% δεν βγαίνει σε ραντεβού λόγω κόστους. Έτσι, επιλέγει δωρεάν δραστηριότητες, και το οικονομικό είναι ένα θέμα δύσκολο για όλους, ιδιαίτερα για τους νέους. Toi qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

και Βραζιλία. 8 παρα 25, καλή εβδομάδα και πάλι. Απογευματάκι Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτολεν εδώ, road trip μουσικό στον αέρα του κόσμου και ο Σπύρος Νικολάηδης στη φροντίδα του ήχου. Έρικα Μπαντού στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε στους μόλις ντονιστήκατε και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε διαδικτυακά στον χρόνο που θέλετε εσείς.

Cosmos Classic.

It's a man's world live από την Joe Stone και γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα, 14 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα εδώ στον κόσμο 93,6. Baby wow, Carol G. Κολομβία και Ισπανία.

λοιπόν με παρέα Ρουσόφσκι και Τζουδελίν. Όλο αυτό ξεκίνησε ως όλο το τραγούδι και μετά ήθελε κάπως η Κάρολ Τζι παρέα μια live συμμετοχή, περισσότερες φωνές και δημιουργήθηκε όλη αυτή η υπέροχη παρέα σε αυτό που ακούσαμε στο Baby Wow. Betty Swan στον αέρα μας κόσμο στα ραδιοφωνά σας 93,6. Suspicious Minds.

Suspicious Minds από την Betty Swan, που ενώ ήταν soul τραγουδίστρια διασκεύαζε πάρα πολύ ωραία country κομμάτια σε soul. Είχε ταλέντο σε αυτό, το έκανε πάρα πολύ όμορφα, το λέγει πολλοί κόσμος, πολλοί καλλιτέχνες το έλεγαν για την Betty Swan, και σταμάτησε τη μουσική εκεί γύρω στα 36, το 80, μετά από τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου και μάνατζέρ της George Barton. Αποφάσισε να εγκαταλείψει οριστικά τη μουσική βιομηχανία, δεν ξαναηχογράφησε ποτέ και ακολούθησε ένα θρησκευτικό δρόμο. Strangers in the Night από Ben Longle Soul.

0: in the Night από Ben Longlsoul. Καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στα μικρόφωνα, στις μουσικές του κόσμου. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντιζε τον ήχο μας. Καλή συνέχεια, μείνετε εδώ στον κόσμο με τον Πέτρο Αδάμ. Ίσως να είναι η τελευταία μέρα έτσι τέτοια ζέστης καλοκαιρινής που σκάμε τόσο πολύ και υδρώνουμε. Βροχές απότομα, έντονες, πτώση θερμοκρασίας. Βλέπω τον Πέτρο κουνάει χέρια. Τώρα ισχύει αυτό που λέω, δεν ξέρω. Αυτό διάβασα, αυτό άκουσα στις ειδήσεις δηλαδή. Εδώ από τα Earth News. Στο Earth News, Πέτρο. Στο Earth News η βροχή. Όχι, κάτι θέλει να μου πει ο Πέτρος.
1: Χιόνια,
0: βροχές. Χιόνια, βροχές. Χιόνια, βροχές και... Don't let me be misunderstood. Αυτό άκουσα στο Earth News. Έτσι. Δεν πέφτει έξω το Earth News, Πέτρο Αδάμ. Μείνετε εδώ για τον Πέτρο. Ξεκίνημα εβδομάδας. Ευχόμαστε ό,τι και να λέει ο Πέτρος, το τελευταίο τόσο ζεστό. Ο κόσμος είναι στην παρέα σας και στη δροσιά της μουσικής. Eric Burton, πολύ πολύ δροσερός. Σαν τον Πέτρο, Πέτρος Αδάμ, δροσιά.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

2002. Αυτός είναι ο Πέπεν Σέιχ. Αυτό είναι το Γιάι. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά παρέα σήμερα. Με τον Σπύρο Νικολαίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή επιτυχία, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, στα πρωτάκια κυρίως, και σε όσα παιδιά πάνε τρίτη ηλικίου, γιατί θα δίνουν φέτος πανελληνίες. Καλή επιτυχία και καλό κουράγιο και στους γονείς. Γιατί μην νομίζετε, μαζί με τα παιδιά ξαναπάνε και οι γονείς ξαναπάνε στο σχολείο. Πολλές φορές. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην

Επιλογή της μουσικής. Αυτή είναι η Τροβέρ. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία. Αυτό το δίδυμο από την Αυστραλία, εδώ πειράζοντας ένα κομμάτι, βάζοντας μέσα τη φωνή της Μπεμπέ, της Μπριζίτ Μπαρντό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Ένα Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν περίεργο. Ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε συναυλίες, είχαμε κηδείες, είχαμε πολλά, θα τα πούμε.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like. Τρέχουν προσκλήσεις αυτή τη στιγμή. Έχουμε προσκλήσεις στο Instagram. Διπλές προσκλήσεις για το live των Grand Brothers στο F-Hill Sessions, στο θέατρο Δώρα Στράτου, στη δεύτερη περίοδο των F-Hill Sessions που γίνονται και λαμβάνουν χώρα αυτές τις μέρες. Την Τετάρτη ο διαγωνισμός. Την Τετάρτη γίνεται το live των Grand Brothers και λίγει ο διαγωνισμός αύριο το μεσημέρι. Πάντα οι νικητές, το ξέρετε, ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Και καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, γράφετε δύο λέξεις, μπαίνετε μέσα, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Συγκίνηση, καλές βραδιές, καλές ερμηνείες, μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Το Σάββατο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Άνταμ και Κάσιους Κοέν, γιος και γονός δηλαδή. Και πολλοί άλλοι, και ο Μανώλης Φάμελος και ο Πάνος Μουζουράκης, παρουσίασαν το θέαμα που ετοίμαζαν, ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κόεν από το θάνατό του, που συμπληρώνεται φέτος 10 χρόνια. Στις 7 Νοεμβρίου.

Ένα μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν στο Λέωνα Κοέν. Θυμάμαι κάνα δύο χρόνια, πριν από δύο χρόνια που είχα βρεθεί στην Ήδρα. Και μάλιστα ήταν ο Άνταμ Κοέν στο σπίτι, το οποίο το έχει ακόμα. Όταν είχε μετακομίσει, μας έλεγε ένας ντόπιος εκεί, μεγάλος ηλικία, μας έλεγε ότι τη δεκαετία του 60, όταν είχε μετακομίσει ο Κοέν στην Ήδρα, εκείνη την εποχή υπήρχαν μόνο 4 καφενεία και τουλάχιστον τα μισά σπίτια που βλέπουμε τώρα ήταν ακατοίκητα. Τα υπόλοιπα, άντε να είχαν λίγο φως, κάποια τηλέφωνο, και υπήρχε τότε η λαγουδέρα η θρυλική του Μπάμπι Μωρέ που είχε ανοίξει το 59 ή το 58, αν θυμάμαι καλά, που χρησιμοποιούσε τότε δίσκους και γραμμόφωνο και ήταν και μία μοναδική. Και είχε και μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έδινε ρεύμα μόνο από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Εκεί λοιπόν είχε βρεθεί ο Κοέν και όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η ιστορία πέρασε κάποια στιγμή στο DNA, πέρασε όχι μόνο στο DNA το δικό του, αλλά και στο DNA το δικό μας, γιατί πραγματικά θεωρούμε τον Λέωναρντ Κοέν ως ένα καλλιτέχνη που ανήκει και στην ελληνική, στη δικιά μας κουλτούρα. Και αυτό νομίζω ότι φάνηκε ιδιαίτερα προχθές το βράδυ, γιατί υπήρχαν διαφορετικές γενιές του ελληνικού τραγουδιού, που από τις αμφωροτιμήσεις ένα τραγουδοποιό που κατάφερε να ανοίξει τα σύνορα της μουσικής, δηλαδή από το I'm Your Man του Νίκο Πορτοκαλόγλου και τη Δήμητρα Γαλάνη, την κέρια ερμηνεία όπως γράφουν για τα κίτρινα φώτα, διασκευή του Famous Blue Raincoat σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και την Έλλη Πασπαλά και του Σούγκα Σπαν και τις Καδιαρέσες, τις Καδιαρέσες, τη Μαρία Παπαγεωργίου, το Στράθη Δρογώση, την Λουίζ, τον Γιώργο Δημητριάδη, την Δανάη Παναγιωτοπούλ, πολύ κόσμο, και είχε και πολύ κόσμο από κάτω. Μου είπατε ότι γνωστοί είπαν ότι θα έχει 8, μπορεί να έχει και 9.000 ανθρώπους. Όλα αυτά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε ένα project concept που ήταν περισσότερο ένας φόρος τιμής για τον μεγάλο Λέωναρντ Κοέν, που θα γίνουν και φέτος αφιερώματα σε όλο τον κόσμο, καθότι συμπληρώνονται 10 χρόνια στις 7 Νοεμβρίου. Από το θάνατό του. Αυτός είναι ο Curtis Harding. Curtis Harding από τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Δεν έχει βγάλει το hit αυτό το άλμπουμ. Ωστόσο έκανε ο ίδιος την παραγωγή. Το θεωρώ ότι είναι το πιο όριμο από τα 8.

of Love, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τη θρυλική Dalton Records τώρα τον Ιούνιο που μας πέρασε, με τον Jalen Ngonda που λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές, συνεχίζοντας τον ντεμπούτο του, το Come Around and Love Me. Έχει αυτό το υψήφωνο στην φωνή του που θυμίζει πολύ τους θρύλους Motown, θυμίζει έτσι καλλιτέχνες όπως είναι ο Smokey Robinson κυρίως, και βάζει μέσα αυτά τα έγχορδα και την gospel και αυτό το τύμπανι που υπήρχε τη δεκαετία του 60 και του 70, και είναι ένας από τους λόγους που αν τον ακούσει κανείς και δεν ξέρει, νομίζει ότι κάνει ένα revival στον ήχο της μουσικής από την δεκαετία του 60 και του 70. Και αφού λέμε για παλιούς καλλιτέχνες, αλλά ηχογραφούν ακόμα και σήμερα, πάμε να συναντήσουμε τον θρύλο. Ένας είναι ο θρύλος, ο θρύλος είναι ο Al Green. Μέχρι τις 8.30 βλέπω το μεταξύ το ρολόι και πάω να πω 9.30, έτσι. Θέλω να φάω μία ώρα έτσι με το καλησπέρα σας. Al Green, λοιπόν, ο θρύλος, ηχογράφησε του Love Somebody, διασκευάζει άλλο Bee Gees. Και κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8.30 για να λέμε τα πράγματα όπως είναι κανονικά.

0: Κόσμος 93,6. Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σις και Τζόζεφ Κινώνες. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Σπύρο Νικολαίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δέξα ο Σόλ Εντράρ, η Αναμούρα. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Ωραία διασκευή από την Μάρο και την Άννα Μούρα. Βρεθήκαμε για λίγο στην Ευρώπη. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 38 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά. Και λέγαμε αυτές τις μέρες και την προηγούμενη εβδομάδα για την Ντόλι Πάρτον. Εν τω μεταξύ, μέσα στο τριήμερο που μας πέρασε, είχαμε και τις υποψηφιότητες για τα CMA. Θα τα πούμε εντός των ημερών και θα μιλήσουμε και διεξοδικά. Έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε για 26η συνεχή σεζόν ένα μεγάλο αφιέρωμα την επομένη των βραβείων, εκεί 18 Νοεμβρίου 19, από το Bridgestone Arena, που θα λάβουν χώρα τα 60 CMA Awards. Έλα Λάγκλεϊ με 9 υποψηφιότητες, Μιράντα Λάμπελ με 7 και η Σίμας Γκρέιβς με 5 και καινούριο άλμπουμ. Το λέγαμε για την Έλα Λάγκλεϊ, σας το έλεγα εδώ και πολλούς μήνες, ότι θα είναι το όνομα αυτή τη στιγμή και είναι και το πιο hot όνομα αυτή τη στιγμή στην country μουσική και όχι μόνο στον κόσμο. Η Λάινι Γουίλσον θα παρουσιάσει ξανά τα βραβεία σε μια πολύ μεγάλη γιορτή και είπαμε ότι θα γίνει με το ονομασία του Διεθνούς Αεροδρομίου του Νάσβιλ. Το λέγαμε αυτό προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον. Αυτό όμως, φίλες και φίλοι, ναι, μεν μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να το ψήφισε, δεν μπορεί όμως να γίνει άμεσα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχει ένας νόμος αυτή τη στιγμή που διέπει την πολιτεία του Νάσβιλ και δει στο Μέμφις, που λέει ότι πρέπει κάποιος να έχει φύγει από τη ζωή τουλάχιστον δύο χρόνια για να γίνει μια μετονομασία σε ένα δημόσιο κτίριο. Απ' την άλλη, είναι μια πολύπλευρη και χρονοβόρα διαδικασία που θα πάρει πάνω από ένα χρόνο, πιστεύω, γιατί εκκρεμεί αφενός μεν το όνομα, αφετέρου απαιτείται ενημέρωση όλων των παγκόσμιων αεροπορικών συστημάτων, των δεδομένων από την έκδοση εισιτηρίων, των συστημάτων αποσκευών, την αντικατάσταση ενός τεράστιου όγκου από πινακίδες, σήματα εντός και εκτός του αεροδρομίου. Ωστόσο, να είστε σίγουροι ότι το όνομα στο Νάσβιλ σε μερικά χρόνια το σίγουρο είναι θα ονομάζεται Dolly Parton Airport.

Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο, φίλες και φίλοι. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο hot ονόματα στην Latin μουσική σκηνή. Όχι τόσο στην pop, εγώ θα έλεγα στην alternative μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Λατινική Αμερική. Αλλά νομίζω ότι σήμερα είναι μια μέρα που αν κάποιος θα έπρεπε να τιμηθεί, είναι ο Πέρες Νταμάζο Πράντο. Ο Πέρες Πράντο, γνωστό σε όλους μας, ο βασιλιάς του Μάμπο, που έφυγε στο Μέξικο Σίτι το 1989 και άφησε μια τεράστια κληρονομιά στο χώρο της μουσικής, κυρίως στην μάμπο μουσική, και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην Spanish Latin μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλεται σε ένα τεράστιο βαθμό στον μεγάλο Πέρες Πράντο.

Αυτός λοιπόν ο Πέρες Πράδο, φίλες και φίλοι, ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 89 όταν έφυγε ο κουβανός band leader, πιανίστας και συνθέτης από τη ζωή. Περισσότεροι βέβαια τον ξέρουν με το Mambo No. 5. Να ήταν μόνο το Mambo No. 5 ότι είχε ηχογραφήσει ο βασιλιάς του Mambo, το είχε ηχογραφήσει το 55. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η μουσική που έγραψε και έφτιαξε ο Πέρες Πράδο, κυρίως σαν συνθέτης και ως band leaders, επηρέασε αυτό που ονομάστηκε η γενιά των Ρουμπέρος ή των Ρουμπέρας εκείνη την εποχή, και αργότερα βέβαια σε πάρα πολλά φιλμ μπήκε μέσα η μουσική, στο La Dolce Vita και σε πάρα πολλά άλλα. Έφυγε λοιπόν στο Μέξικο City το 89, άφησε τεράστια κληρονομιά σε όλους τους Λατίνους.

Λοιπόν και αμαραμέ εδώ στην συνεργασία που είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια με τον Ρόκερ και ίσως τον μεγαλύτερο, ένα από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που έχει αναδείξει ποτέ η μουσική της Κολομβίας. Μιλάμε για τον Χουάνες. Εμείς μέχρι τις 9 φίλες και φίλοι πάμε με τον Κάρουαν, τον Κούρδο Κάρουαν που μένει μόνιμα στην Αυστρία εδώ και πολλά χρόνια.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Soleil. Αυτός είναι ο Αλεχάν. Ο Αλεχάν, Βέλγος, γεννημένος το 1994 στις Βρυξέλλες. Ξεκίνησε ιδιαίτερα επηρεασμένος από τους ήχους και τις μελωδίες του Elton John. Έτσι τραγουδούσε στο σπίτι του στα 10 και αυτή τη στιγμή ήδη είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο Βέλγιο αλλά και στη Γαλλία. Και κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου και είναι και βράδυ έξω έτσι. Πριν από δύο μήνες τέτοια ώρα έξω ακόμα δεν είχε σκοτεινιά. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο πρόγραμμα και καλή επιτυχία και καλή σχολική σεζόν σε όλους και σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είμαι περίεργος να δω πόσα βραβεία θα πάρει η Έλα Λάγκλεϊ από αυτές τις 9 υποψηφιότητες που έχει προταθεί για τα 60 CMA Awards.

Αυτή λοιπόν είναι η Έλα Λάγκλεϊ και το Be Here. Έλα Λάγκλεϊ που το 24, όταν την είχαμε πρωτοακούσει εδώ την εκπομπή με τον Ράιλι Γκριν, είχαμε πει ότι αυτή η κοπέλα σίγουρα θα έχει μέλλον, γιατί έχει κάτι στη φωνή της που μας παραπέμπει όχι στο 2026, τότε στο 2024, αλλά σε κάτι άλλο, παλιότερο και λίγο πιο αυθεντικό, θα έλεγα ίσως και λίγο πιο vintage, και τελικά δεν πέσαμε έξω. Το νούμερο 65 όταν ήταν εκείνη την εβδομάδα, θυμάμαι, στο Billboard, σκαρφαλώσε κατευθείαν στο νούμερο 1, και βέβαια αυτή τη στιγμή δεν συζητάνε όλοι ποια είναι τα βραβεία που θα πάρει από τις 9 υποψηφιότητες η Έλα Λάγκλεϊ. Στέκομαι λίγο σε αυτό και θα το δείτε σε μερικές εβδομάδες, μακάρι να διαψευστώ. Αλλά τι boost τελικά θα της δώσουν για το πόσα βραβεία Grammy θα πάει να πάρει η Έλα Λάγκλεϊ, και μη σας φαίνεται περίεργο, γιατί το άλμπουμ της καταρχήν είναι εξαιρετικό. Δεν είναι ένα καθαρό, αν θέλετε, country άλμπουμ, όπως ακριβώς και της Casey Musgraves, που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της ξανά στη μουσική και γυρνάει λίγο σε πιο κλασικά country μονοπάτια. Από την άλλη όμως, αυτή τη στιγμή η Έλα Λάγκλεϊ κάνει το μεγάλο μπαμ, και όσα περισσότερα βραβεία πάρει από τα CMA, τόσο μεγαλύτερο boost θεωρώ ότι θα πάρει και στα Grammy μετά από 3-4 μήνες. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ολύμπια Βιτάλης.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε απευθείας εδώ με τον κόσμο. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες και προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και σας απαντάμε φυσικά. Χαιρετισμούς στο Άργος, χαιρετισμούς στο Μορφό Ναύπλιο και από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Λίγο πριν έρθω εδώ στο ραδιόφωνο σήμερα, είχα άκουγα λίγο το BBC Radio 2 και έπεσα πάνω σε μία αναφορά από έναν παραγωγό εκείνη την ώρα που έκανε εκπομπή όσον αφορά την Amy Winehouse. Φυσικά η Amy Winehouse είναι ένα από τα πρόσωπα που δεν νομίζω μόνο το BBC Radio 2 ή γενικά τα ραδιόφωνα να την τιμούν. Την τιμούν ούτως ή άλλως καθόλου 365 μέρες το χρόνο. Αλλά σήμερα, λόγω του ότι η ίδια γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1983, πολλά ραδιόφωνα κάνουν μια ιδιαίτερη μνήμα όσον αφορά το όνομά της και βέβαια όσον αφορά αυτό το influence που έχει περάσει στην pop κουλτούρα τα τελευταία 20-25 χρόνια και βέβαια φυσικά με το θάνατό της έφυγε τόσο νέα και εκείνη το 2011 ετών 27. Μάλιστα αυτές τις μέρες, επειδή ούτως ή άλλως η Amy Winehouse το 2006 είχε κυκλοφορήσει το Back to Black, το άλμπουμ, περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου την Παρασκευή μια ολοκένουργια deluxe επανέκδοση σε ένα τριπλό LP και 3 CD και σε ψηφιακή μορφή και με ένα εναλλακτικό artwork. Το άλμπουμ της Amy Winehouse με κομμάτια τα οποία ούτως ή άλλως είχαν να βγει και κάποια από αυτά δεν είχαν κυκλοφορήσει. Ένα από αυτά βέβαια που έχει κυκλοφορήσει εδώ και μερικές μέρες είναι το Tears Dry σε μια alternative version που ήταν στην αρχή να μπει μέσα στο άλμπουμ σε αυτό το σκεπτικό. Εξάλλου το άλμπουμ έχει ένα χαρακτηριστικό sample το τραγούδι από το Ain't No Mountain High του Marvin Gaye και της Tammy Terrell του 67. Δεν χρησιμοποίησαν αυτήν την version, ήθελαν το κομμάτι να το κάνουν πολύ πιο uptempo σε Motown rhythm. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς που υπάρχουν και όλες αυτές οι version και υπάρχουν, αν θέλετε, και οι version, οι alternative demo versions από όλους τους καλλιτέχνες και έχουν κρατηθεί, γιατί εκεί μερικές φορές βλέπουμε και μετά από τόσα χρόνια την διαφορά. Amy Winehouse λοιπόν, όπως το πρώτο ηχογράφησε.

My tears dry on their own. Αυτή λοιπόν είναι η Amy Winehouse από το επερχόμενο άλμπουμ της, το επετειακό άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου με τίτλο φυσικά Back to Black, για τα 20 χρόνια του Back to Black. Και φανταστείτε τι φωνή ήταν, φοβερή φωνή, έτσι. Σαλάμ Ρεμί βρισκόταν μαζί με την ίδια στο Μαϊάμι, εκεί έγραψε το κομμάτι, φυσικά στην παραγωγή του Mark Ronson. Και εκείνο τον καιρό, και το ωραίο είναι ότι στο άλμπουμ θα έχει ακυκλοφόρητα demos, θα έχει B-sides και μια live εμφάνιση από το Παραντίσο στο Άμστερνταμ τον Φλεβάρι του 2007, όταν είχε βγει έτσι κι αλλιώς στην περιοδία του Back to Black. Αλλά το ωραίο είναι ότι εκείνη την εποχή, το 6, το 7, που βρισκόταν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεβοκατέβαινε η Amy Winehouse, εκεί είχε πρωτοειχογραφήσει, και είχε, μάλλον δεν είχε ηχογραφήσει, είχε γνωρίσει το Mick Jagger και είχαν παίξει, είχαν τραγουδήσει μαζί το End Too Proud to και αργότερα κομμάτια των Rolling Stones και στο All of Right την συναυλία. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο ίδιος ο Mick Jagger ήθελε, αν θέλετε, να την τιμήσει και έβαλε φυσικά το You Know I'm No Good στην τελευταία του δισκογραφική δουλειά, χωρίς να βάλει μέσα τα πνευστά, έβαλε και χωρίς να βάλει και τις κιθάρες στο riff μπροστά, αλλά έβαλε την φυσαρμόνικα που ούτως ή άλλως είναι σήμα κατά τεθέν των Rolling Stones από το 1964. Μέχρι τις 9:30. The New Kid in Town. Και τελευταία περιοδία των Eagles, όπως έχουν πει, και Last Farewell Tour.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Η Video Sound Machine και Love. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το τελευταίο ημίωρο, τα τελευταία 27 λεπτά της εκπομπής. Παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια, με μια διάθεση που είναι. Ξέρετε, τέτοιες μέρες πάντα, αυτό Σεπτέμβριο που λίγο σκοτεινιάζει νωρίτερα, που σιγά σιγά το πρωί έχει αυτή την ψύχρα, που μπαίνουμε λίγο μέσα στη διαδικασία των σχολείων και επαναπροσδιορίζουμε πάλι τη σεζόν, γιατί ξέρετε πολλοί δεν επαναπροσδιορίζουν τη σεζόν την 1η Ιανουαρίου, που λένε ότι θα αλλάξουμε τα πάντα και τις συνήθειες και οτιδήποτε. Συνήθως αυτό γίνεται μετά τις διακοπές και γίνεται συνήθως όταν ανοίγουν τα σχολεία. Εκεί πάντα μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν θα έλεγα αυτό το blue που λένε κάποιοι, αλλά σίγουρα επαναπροσδιορίζουμε διάφορα πράγματα. Καλό είναι αυτό όμως.

Kurt Elling, Charlie Hunter, το The Seed στην διασκευή των Roots, βάζοντας έτσι αυτό το groove, αλλά αγγίζοντας ιδιαίτερα και την jazz. Και αυτή είναι η Desiree. Αυτή η DJ και παραγωγός από την Νότια Αφρική, που θα τη δούμε και στη χώρα μας. Να πειράζει η Νίνα Σιμών. Four women. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. My...

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano, culto através da dança. Em eterna primavera.
1: Ωραία τα λένε. Φλάβια Κοέλιο και Lender Loop. Βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Οι Lender Loop παίζουν ούτως ή άλλως διάφορα πράγματα. Η Φλάβια Κοέλιο από την Βραζιλία ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Γαλλία και ηχογραφεί. Την είχαμε δει μάλιστα και στην Αθήνα. Την είχαμε δει στο Ηρώδιο όταν είχε κάνει το live και την παρουσίαση ο Ιμπραήμ Αλούφ. Είχε έρθει μαζί του και είχε ερμηνεύσει μάλιστα και στη σκηνή και ένα τραγούδι. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Έτσι για να άνοιξει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Από το εξαιρετικό τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves.

My Spell. Αυτή ήταν η Casey Musgraves. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Όλους εσάς για την επικοινωνία. Υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Την περιμένουμε σε λίγο για να σας πάει μέχρι τις 12 με μουσικές και με τραγούδια και τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12 στην αλλαγή της μέρας και της ώρας. When You Are Falling, σας αφήνω με Afrokel Sound System και με τον Peter Gabriel. Εκεί το 2001. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
2: Έξω!
1: Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
3: Θέλω να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
1: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο που γιορτάζει σήμερα και τη Σταυρούλα. Μπορεί να τη λένε και Βούλα, μπορεί να τη λένε και Μπουμπού και Ζουμπουρλού. Χρόνια πολλά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Summer Moved On. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μόρτεν Χάρτεκ. Είναι Νορβηγός. Είναι ο τραγουδιστής των ΑΧΑ και ο οποίος κλείνει σήμερα τα 67. Σαν σήμερα πολύ ωραία πράγματα. Και σήμερα και σαν σήμερα. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται ένας εξαιρετικός κιθαρίστας που θα ακούσουμε λίγο πιο μετά, ο Ed King, ο οποίος ψυχεδελική κιθάρα έπαιζε. Και επίσης σαν σήμερα έχει φύγει από τη ζωή ο Cornelius Nienhorp. Ήταν doo-wop τραγουδιστής, ήταν στην παρέα των Marcells. Το φεγγάρι μεγαλώνει τώρα. Θα έχουμε πανσέλινο προς το τέλος του μήνα. Αυτό τι τραγουδούσαν οι Marcells στο Blue Moon. Οπότε σαν σήμερα γεννήθηκε ο τραγουδιστής των ΑΧΑ, ο κιθαρίστας, η Amy Winehouse του Τίμιου Σταύρου σήμερα. Κάποιος έφυγε τις προάλλες και σήμερα έφυγε τελείως. Εμείς είμαστε εδώ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και θα μιλήσουμε βεβαίως και για την επιστροφή στα θρανία.

Sweet Home Alabama 1974. Η κιθάρα που μόλις ακούσατε είναι του Ed King, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα. Στην παρέα αυτή την τρομερή και φοβερή των Lynyrd Skynyrd. Γεννημένος στο Los Angeles. Σήμερα γεννήθηκε μια τραγουδίστρια η οποία ήταν αντιφατική, απρόβλεπτη, συχνά δύσκολη, τρομακτικά εκτεθειμένη. Σήμερα που ακόμα και το αυθόρμητο μπορεί να έχει περάσει από 10 εγκρίσεις πριν εμφανιστεί στην οθόνη μας, η ερώτηση αποκτά ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να ξαναυπάρξει μια Amy Winehouse?

Το όνομά του είναι Νασίρ Μπίνου Ολουντάρα Τζόουνς. Τον γνωρίζουμε όλοι ως Νας. Αμερικανός ράπερ, παραγωγός, East Coast Hip Hop. Ο γιος του τζαζ μουσικού Ολουντάρα. Κλείνει σήμερα τα 53.

Και εγώ προσωπικά έχω και το CD και το βινίλιο, διότι εκεί στο 90s, όταν άκουσα αυτό το τραγούδι, έπαθα και μετά τον έψαξα. Δεν έκανα το ραδιόφωνο, ήμουν πολύ μικρούλα. Νας, μαζί με Lauryn Hill, If I Ruled the World.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Ακούτε Κόσμος

Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο θέατρο Δώρα Στράτου στο λόφο του Φιλοπάπου. Εκεί γίνεται ένα φεστιβάλ από πέρυσι, το F-Hill Sessions. Και έρχονται ένα ντουέτο, ο Έρολ Σάρου και ο Λούκας Βόγγελ, οι Grand Brothers. Μία ιδιαίτερη αισθητική, πιάνο, τεχνολογία και φως. Μόνο αυτά σας λέω. Γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί δίνουμε προσκλήσεις. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο και η συναυλία είναι την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου.

Οι πόρτες ανοίγουν 8.30 αύριο το βράδυ στο Unclub. French fry, model actress. Φανταστικό θα είναι αυτό αύριο. Εγώ θα είμαι εδώ να κάνω εκπομπή. Παραγωγή Πλίσκιν. We might be giants. Τώρα στο θέατρο Βράχων την Κυριακή θα τα πούμε για τον Jeff Mills. Και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο έρχεται την Κυριακή ο Jeff Mills. Και πριν ο Max Cooper σε ένα live DJ set, αλλά Jeff Mills. Και 24 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Βράχων, Πάρα Φορκούβα. Που επιστρέφει με ένα νέο LP.

Σε άλλα νέα, η Σελίν Διόν στο Παρίσι ξεκίνησε τις συναυλίες της. Η Σελίν Διόν ξεκίνησε τις συναυλίες της στο Παρίσι φορώντας σαπαρέλι. Τραγούδισε τα τραγούδια της βεβαίως, δεν τα φόραγε, η φωνή της, τέλεια. Τραγούδισε I Feel Love, Moroder, με back vocals. Η Σελίν Διόν, καταπληκτική. Μπείτε να δείτε βίντεο πως τραγουδάει καταπληκτικά στο Παρίσι. Θα κάνει κάποιες συναυλίες πολύ ωραίες. Και εννοείται είναι sold out. Γιατί η Σελίν Διόν πέρασε πολύ δύσκολα και είναι πάντα ζωντανή. Ξέρει να πατάει στα πόδια της. Ευλογεί τη μέρα. I get wings to fly. Και πετάει ψηλά όπως ανέβηκε στον πύργο του Άιφελ τότε.

Amy Winehouse, Love is a Losing Game, σε ένα πολύ ωραίο remix. Αυτό το κορίτσι, η οποία μπορεί να ήταν ατελής και δεν προσπαθούσε να δείξει αν ήταν ή όχι ατελής. Λοιπόν, επιστροφή στα θρανία. Καλή σχολική χρονιά επισήμως. Όπως έλεγε και ο Πέτρος πριν που τον άκουγα, καλή δύναμη και στους γονείς, για όλες τις τάξεις, για όλα τα παιδιά. Υπάρχει το school των Super Trump, αλλά εμένα πάντα αυτό μου αρέσει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό, η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

1985, Take On Me. Αχα, αχα, αχα, αχα. Ο Morten Harket, Morten Harket, να το πω σωστά, είναι ο Νορβηγός. Είναι ο τραγουδιστής των Αχα. Κλείνει τα 67 σήμερα.

Έχω ένα αγαπημένο φίλο που τον λένε Πάνο. Ο Πάνος του αρέσουν οι ατμοί. Δηλαδή του αρέσει το χαμάμ, αυτό, του αρέσουν οι ατμοί. Κάπως έτσι έχει ονομάσει και την παρέα του. Και αυτός κάνει τέκον μη, Πάνος τα αφιερώνω.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μία ακόμα ώρα στην παρέα σας. Σαν σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse. Σε ένα νοσοκομείο εκεί στο Λονδίνο, Infield London, το 83. Έφυγε στα 27. Πόσο άδικα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Back to Black, Amy Winehouse, από το μόνιμο άλμπουμ

Και ο Μάρκ Ρόνσον τότε, τα λέγανε με την Έμι, λέει να μιλήσουμε για μουσική. Και αυτή απάντησε, εμένα με αρέσουν τα μπαρ και τα κλαμπς. Και μου αρέσει να βλέπω αν το αγόρι μου, ότι τα έχει με καμιά άλλη και θα δω τι θα κάνω. Και τον είδε και εκνευρίστηκε και γύρισε στο σπίτι και έκανε αυτό το ρυφάκι και έγραψε αυτό το τραγούδι.

τα Pussycat ήταν 2 ή 3, 3 ήταν, Pussycat Dolls. Η Ashley Aline Roberts από την Αμερική και το, την καταγωγή και από την Αγγλία κλείνει σήμερα τα 44. 55 εκατομμύρια δίσκους πουλήσανε, 2 άλμπουμ. Pussycat Dolls.

BNC. Brown Sugar. Ζάχαρη καστανή. Άλλο η κρυσταλλική και άλλο η καστανή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Κόσμος 93,6.

εξαιρετική συναυλία το Σάββατο το βράδυ στο Ξέφωτο στον Ιάρχος. Μπράβο στο Μανώλη Φάμελο, τον συνάδελφό μας. Η Θήνα Νούς από πίσω, εξαιρετική μουσική. Λίνα Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά, Γαλάνη, Δρογώσης, Μουζουράκης, Σκιαδαρέσης. Είναι Αλίσα Γκριν, είναι Αλίσα Γκριν, πως τραγούδησε Κοέν. Δώρος Δημοσθένος. Λίνα Νικολακοπούλου δεν τραγούδησε. Επειδή είναι στιχουργός, είπε πολλά λόγια. Κάποιοι είπανε τα έχει γράψει. Όχι, βεβαίως απ' έξω τα είπε. Ένα αφιέρωμα στον Κοέν με τον Άνταμ Κοέν, το γιο του. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε ζέστη, ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν το περίμενα.

Λίγο πριν η Alison Krauss τραγούδησε I never care for you. Εδώ άλλο κορίτσι, η Tracy Chapman, talking about revolution. Και ένα κορίτσι του σήμερα, η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη θα πάει στο Eurosonic Festival το Γενάρη που μας έρχεται. Είναι υποψήφια για τα βραβεία. Θα πάρει σίγουρα βραβείο. Μπράβο στην Αλκιόνη. Πόσο αγαπάμε την Αλκιόνη.

σειρά στο Netflix με τίτλο Black Rabbit. Η Rachel Agatha Kim τραγουδάει What a Difference a Day Makes.

Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, Ρουμπίνη στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Η Δήμητρα Κακαουνάκη έρχεται. Γιατί εκτός ότι την αγαπώ πολύ και μουσικά και προσωπικά, αν της έκανα την ερώτηση θα με αγαπάς αύριο, will you still love me tomorrow, θα μου απαντούσε πας καλά, εγώ σε αγαπώ και χτες και σήμερα. Δεν βάζεις ποτέ ερωτηματικό.

Keb Mo μαζί με Tech Six, They Don't Make Them Like They Used To, The Breakdown, άλμπουμ του 2026. Καλή εβδομάδα, Amy Winehouse, Will You Still Love Me Tomorrow.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
8: Cosmos 93.6.
9: Cosmos 93.6.
10: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
9: La Casa de la Costanza.
8: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

εκδοχή με μουσικές, ενίοτε και μουσικάρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. The world is listening. Η Έρικα Μπατού άφησε μεγάλη παρακαταθήκη με τις ηχογραφήσεις της εδώ στο πλευρό του Alchemist αρκετά χρόνια. Πάει μέχρι το φεγγάρι μαζί του η Έρικα Μπατού, που μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο της άλμπουμ. To the Moon είναι το κομμάτι στο οποίο συνομιλεί με τον Steve Lacy.

Τα κορίτσια έχουν πολλά να δώσουν στη μουσική βιομηχανία και θα το δώσουν ακριβώς όπως το θέλουν. Είναι περί προσφοράς ο λόγος και οι μπεγοί έρχονται να υπογράψουν το καινούριο τους άλμπουμ. Ασέτ είναι το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε.

στο νησί έρχεται ο γεννημένος πίσω στο 1957 Winston McAnuff ή αλλιώς Electric Dread. Προς το παρόν βρίσκεται στη Γαλλία, εκεί ηχογραφεί με τους Java, συνομιλεί μουσικά και το κομμάτι του έρχεται με τίτλο Born από την καινούργια τους δουλειά με τίτλο

Έχουμε και φίλους. Έχουμε και φίλους οι οποίοι ταξιδεύουν με αφορμή συναυλίες. Το καλύτερό τους. Στην Μπαρσελόνα βρέθηκαν προς χάρη του Μάρτιν Κάμπελ, που βρέθηκε εκεί να μας περιγράψει τη Τζα Life του. Ο Μάρτιν Κάμπελ, που βρίσκεται στη ρέγγε πλευρά της ζωής, και το κομμάτι του έρχεται με τίτλο Time.

Περί σεβασμού ο λόγος και συγκατάθεσης είναι απλά τα πράγματα. Όταν ο άλλος έχει ανάγκη, δεν τον κατακρεουργείς. Respect και το κομμάτι που καταφθάνει.

από τη μία καταπληκτική συλλογή στην άλλη, How the Girls Do It, και εδώ έχουμε βγει στους δρόμους, Living in the Streets. Η Jacqueline Jones έρχεται μαζί με το Monkey της. One Monkey.

Η μεγάλη κυρία επιστρέφει σε μια alternative take εκδοχή. Εδώ αυτή η alternative take έρχεται με τίτλο Young, Gifted and Black. Η Αρίθα παραμένει ατάραχη. Rocksteady

Williams έρχεται σε ένα κομμάτι έκπληξη. I got get Sarty out of jail είναι ο τίτλος του.

1977 γίνεται αυτή η μεταμόρφωση και το Summer Time έρχεται να γίνει In These Times. Ο Errol Walker είναι και πάλι εδώ.

0: 4 score and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.
1: Ένα παιχνίδι με το καλοκαίρι που δεν λέει να τελειώσει και η βροχή που έρχεται, Cotton Fields. Όλα τα χρειαζόμαστε. Ο Grant Laszlo κάνει θαύματα.

κυρίως τα ρημίξεις του, αλλά αυτό εδώ είναι από τα αγαπημένα στον κόσμο μας αλλά και στον Νίκο. Summertime, διαχειρός Guts.

τόσο για την Αμπάρο Σάντσες, γεμάτη όνειρα, και τους αμπαρανόια στο πλάι της, τα πράγματα πηγαίνανε υπέροχα. «Bueno Rolito», τραγουδούσε.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς στο Ego Tripping, γενικός και αορίστος. Ευτυχώς οι De La Soul παρτάρουν, είναι στο Part 2 όπως ακριβώς και εμείς. Βρισκόμαστε στον Νίκο, στη δεύτερη ωρίτσα μας, αντέχοντας με μουσικές.

0: Somebody's ego crying.
1: Trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego tripping down the fucking stairs.
2: Λίντον Κουίσι Τζόνσον για τη συνέχεια. More Time το κομμάτι. Αλέξανδρος Κασελάκης, Captain για τον ήχο μας και φύγαμε.

Να πάμε σε αυτό τον Ιταλό που ήξερε να κάνει καλές συνεργασίες, τον Αντρέα Μπενίνι, τον Μωμό, αυτόν που πλαισίωσε τον Άντωνι Τζόζεφ. Run Around, το κομμάτι που εδώ πειράζει εξαιρετικά ο Γκραν Φάμπιο με την παρέα του στο Παρίσι.

Ezra Collective, Νότιο Λονδίνο, well organized πλέον, με τους παραγωγούς τους, με τα βίντεο κλιπ τους, με τα όλα τους. Η Λίλα Ικέ είναι εδώ. Η Ezra, Because of Hope, είναι και ο τίτλος του άλμπουμ.

Κάλσαρα and the Nuba Tones έρχονται από τη Νέα Υόρκη. Εκεί τα ηχογραφούν αυτά και φιλοξενούν και τον Captain Planet, ο οποίος έρχεται για ένα Bastard Jazz Recording.

περιπέτειες την αντίς, καλύτερα να τα ακούς παρά να τα βιώνεις. Αλλά εδώ έχουμε αφιέρωση που φεύγει εξαιρετικά στον θαυμαστή και τα μόνα του οίκου.

Στο Μαρόκο βρίσκεται η Μπάμπα Λα Μπλούζ, αλλά δεν μπαίνω και όρκο ότι παραβρίσκεται εκεί τώρα. Η Μπάμπα Μπλούζ που συνεργάστηκε με τον Κίτκιν και με πολλούς άλλους εδώ στα πρώτα της ηχογραφήματα. Λαμάτα και το κομμάτι.

0: Εσύ είσαι κομψά, εδώ είναι έτσι. Και ο Φίλιπ Κοέν βάζει την υπογραφή, βάζει και τις μουσικές.
1: Εσύ είσαι κομψά. On détermine, on analyse, on examine, on organise. Bureaucratie, technocratie sont les deux mamelles de l'inertie. On craint les prises de risques inutiles autant que les initiatives.

La vie qui passe.

φύγουμε και θα διαφύγουμε πολύ εύκολα με τους επαγγελματίες, αλλά στο βάθος ερασιτέχνες Νόβα Λίμα, οι οποίοι αφήνονται στα χέρια του Alex Me Nomad για να προκύψει αυτό εδώ το Καρολίνα Τίβα από το Σόι Παλένκε, αυτή η διαφορετική εκδοχή.

0: viejos jóvenes y en esto me ubico yo.
1: Ο Χαμάν πάλι κρύβεται στο Μέχικο City. Εκεί ηχογραφεί τις μουσικές του και το καμπεσίνο του ήταν από τα πρώτα του.

Ευχαριστώ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την περιπέτεια δηλαδή. Κωνσταντοχής κάπου εδώ τέλος. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε τα του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη διάλεξε μουσικές και λόγια. Θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας, στους 93 και 6. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κόσμος 93,6.

106,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος.